0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κινήσαμε ένα πρωί.
3: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
3: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
2: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
3: Τα όνειρά μου γίναν χάρη.
4: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
5: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
4: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
5: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
4: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Μίλατο FM στους 103,3.
1: Στη Μίλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μιλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
1: Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μιλάτου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
3: Θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
4: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις, κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Μποσανόβα. Μποσανόβα. Όταν ακούτε λοιπόν Μποσανόβα, ασφαλώς πίσω από αυτή την επιλογή βρίσκεται η κυρία Μαρία Ψάλτη. Καλημέρα σας, κυρία Ψάλτα. Κυρία. Σου αρέσει, ναι, το έχω καταλάβει, το έχω καταλάβει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη, λοιπόν, βρίσκεται εδώ στη ρυθμίση των ήχων. Είναι η απόλυτη, έλα ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Κάτσε να το πάμε από την αρχή, γιατί το κάναμε του Αγίου Σαρδάμ σήμερα, τώρα με την, μετά τις 6 ώρα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη, λοιπόν, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, θα είναι κοντά μας και θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα. Η κυρία Ψάλτη θα είναι και μετά. Εγώ 8 η ώρα θα φύγω από εδώ, εντάξει. Πόσες ώρες πια, πόσες ώρες θα με ανέχεστε. Κάνω ό,τι μπορώ για να γίνομαι ενοχλητικός, να ξέρετε. Όχι απέναντι σε εσάς, απέναντι σε αυτούς οι οποίοι έχουν θέσεις ευθύνης. Διότι κάποια πράγματα δεν τα κάνουν καθόλου, μα καθόλου καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε με δύο πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την καμπάνια Αστέρια. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό Αστέρι. Αυτές τις ημέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πιστέψτε με, είναι εκπληκτική. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία και σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ, διότι εδώ τεχνολογικά είμαστε πάρα μα πάρα πολύ μπροστά. Τώρα, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη σας περιμένει στο 211-200-8200. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, ασφαλώς να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε πού πηγαίνετε, να μην... Ξέρετε τώρα, με προσοχή όλα αυτά. Ή εάν θέλετε να γράψετε μήνυμα, να στείλετε μήνυμα ή να πάρετε τηλέφωνο, κάντε λίγο δεξιά για να μας ενημερώσετε και εμάς. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σήμερα Παρασκευούλα, ναι, Παρασκευούλα. Η τελευταία ημέρα του Ιουλίου, 31 Ιουλίου, παρακαλώ, του Σωτηρίου έτους 2026. Φεύγει και ο Ιούλης, πάει και ο Ιούλης, κυρία Ψάλτη. Από αύριο Αύγουστος, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, να κοιτάξτε να τον περάσετε τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού όσο πιο όμορφα, επικοδομητικά και χαλαρά γίνεται. Εμείς θα είμαστε εδώ όλο τον Αύγουστο. Θα προσπαθούμε πάντα να σας ενημερώνουμε αυτό το οποίο μπορούμε να υποσχεθούμε και είναι δέσμευση εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ότι θα σας λέμε πάντα την αλήθεια. Γι' αυτό και είμαστε και στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο ήλιος, να ξέρετε, ότι θα ανατείλει σε 25 λεπτά, μάλλον στη 25 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, άρα σε 10, τώρα είμαστε και 9, σε 14 λεπτάκια. Όχι, σε 16 λεπτάκια, έλα το είπα. Λοιπόν, σε 16 λεπτάκια, πάνω από την πεντέλη αυτή τη στιγμή, βλέπουμε το κοκκινάκι, βλέπουμε να αρχίζει και έρχεται και το γαλάζιο. Από την άλλη πλευρά βεβαίως είναι πιο μουντά, πιο μαύρα τα πράγματα, απόλυτα λογικό. Περιμένουμε λοιπόν τον ήλιο να μας ζεστάνει ακόμα περισσότερο. Θα δύσει ο ήλιος 37 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 212η ημέρα του έτους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξημερώσει σήμερα, ειδικά στις περιοχές που πλήττονται και δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές, όπως το Ρέθυμνο. Περιμένουν και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά όλοι τα πτυτικά μέσα, με το που θα ξημερώσει, με το πρώτο φως της ημέρας. Το ίδιο και στην Πάρο. Ένα νέο μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει και προσπαθούμε και θα ενημερωνόμαστε συνέχεια και θα σας ενημερώνουμε βεβαίως, είναι αυτό του νομού Αχαΐας. Σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχουμε από την πυροσβεστική, ένα λεπτάκι λίγο, διότι εδώ το χάσαμε, ξέρετε, τώρα εμείς με την τεχνολογία ένα πραγματάκι το έχουμε. Σε κάθε περίπτωση ξέσπασε νωρίς, πριν από κάνα 20 λεπτό ίσως παραπάνω, φωτιά στο νομό Αχαΐας. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, επιχειρούν πάρα μα πάρα πολλές δυνάμεις ήδη για να περιορίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τη φωτιά. Τώρα θα τα βρω εγώ τα σημεία για να σας τα πω, γιατί δεν τα θυμάμαι, εκεί στη Φλόκα, κάπου εκεί. Για να γνωρίζετε και εσείς. Εκένωση έχουμε 112 για εκένωση της Φλόκας στο νομό Αχαΐας. Σε εξέλιξη και στο Αγρίνιο πυρκαγιά. Δεν πάει καλά, παιδιά, το πράγμα. Λίγο να προσέξουμε, έτσι. Στο Αγρίνιο, η τελευταία ενημέρωση, πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι. Είναι στο Δήμο Ξηρομέρου. Από εκεί δεν είναι η Κασιανή? Από το Ξηρόμερο. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία, θα περιμένουμε την Κασιανή να έρθει. Έχει φωτιά εκεί, λέει, στην Ετωλοκαρνανία, στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου. Οπότε η Κασιανή θα έχει σίγουρα μάθει και λεπτομέρειες. Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα. Στην Αχαΐα που σας είπα, το 112 δίνει οδηγίες για εκένωση της Φλόκας προς την περιοχή Άρλα. Μάλιστα. Είναι μεγάλη δύναμη η οποία έχει ενεργοποιηθεί. 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 6ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, συνδρομή και από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται? Εντάξει, είναι, τα είπαμε, ο χάρτης επικινδυνότητας από μόνος του δείχνει την επικινδυνότητα. Ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και στο νομό Αττικής είμαστε σε κατηγορία κινδύνου 4. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Οπότε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. Εδώ βλέπουμε πόβο, τα δέντρα πάνε και έρχονται. Γίνεται ένας πανικός. Προσοχή στο δρόμο. Το είπα και νωρίτερα, θα το επαναλάβω. Επειδή με αυτούς τους αέριδες δεν κρατάνε τα σκουπίδια, ούτε οι κάδοι απορριμμάτων. Υπάρχουν και μαγαζιά τα οποία αφήνουν έξω και διάφορα χαρτόκουτα για να βρουν την επόμενη μέρα να τα χρησιμοποιήσουν. Όλα αυτά τα έχει πάρει ο αέρας. Κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στους δρόμους παντού. Παντού. Θέλει λοιπόν προσοχή. Τα μάτια στο δρόμο και χαμηλή ταχύτητα. Χαμηλή ταχύτητα για να φτάσετε όσο πιο, με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται στον προορισμό σας. Είναι τα πάντα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει δώσει εντολή και έχουν κλείσει όλοι οι χώροι που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση και ο Δήμος Αθηναίων και η υπόλοιπη δήμη του Λεκανοπεδίου. Να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγετε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, 2 Αυγούστου, απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπυρθήρες. Χρειάζεται ιδιαίτερη, πώς να το πω, ιδιαίτερη πρόσκληση για να μην κάνετε κάτι τέτοιο. Χρειάζεται να το περιγράψουμε με διαφορετικό τρόπο, να σας το ζωγραφίσουμε? Τι ακριβώς χρειάζεται? Δεν κάνουμε τίποτα το οποίο μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Όταν βρισκόμαστε σε χώρους δε, τι να σας πω, ακόμα και όταν περπατάτε ανάμεσα σε οικόπεδα που είναι τα ξερόχορτα πιο ψηλά από τον πόη σας, μην ανάψουμε το τσιγαράκι εκεί σε εκείνο το σημείο που να πάρει ευχή. Μην το ανάψουμε, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Όπως επίσης, όταν καπνίζουμε μέσα στο αυτοκίνητο, δεν πετάμε την κοπίτσα έξω. Δεν την πετάμε ανεξέλεγκτα, να φύγει να πάει βόλτα. Έλεος δηλαδή. Πρέπει... Γεια σου ρε Χαράλαμπε. Ο Άδωνης λέει με το κατασκοπευτικό γυαλί έβαλε υποψηφιότητα για τον καινούριο James Bond. Έχει γίνει πολύ viral όλη αυτή η ιστορία, πολλή συζήτηση. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα, τι γυαλιά φοράει ο Υπουργός Υγείας. Ο εκάστοτε υπουργός ή το κάθε πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, τώρα φαντάζομαι ότι ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή πρόκειται για τα γυαλιά της Meta, γνωστής μάρκας οπτικής που είναι στα οπτικά, αμερικανική μάρκα είναι αυτή η εταιρεία, όπου έχει πάνω τις καμερούλες. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω, φαντάζομαι ότι ο κάθε ένας από μας γνωρίζει ότι όταν φοράς αυτά τα γυαλιά δεν μπορείς να κινηματογραφείς τον άλλον ανεξέλεγκτα. Έτσι, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές, επειδή σας το έχω πει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, όταν έχω κάποια δουλειά, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, προτιμώ να πηγαίνω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ξέρετε πόσος κόσμος υπάρχει ο οποίος είναι με το κινητό στο χέρι και ή θέλει να κάνει story, ή τραβάει φωτογραφίες, ή τραβάει βίντεο, ή το οτιδήποτε. Τώρα τι να πας να του πεις? Ή να της πεις της κοπελίτσας που εκείνη την ώρα της ήρθε, δεν ξέρω εγώ τι είδε, τι σκέφτηκε και θέλει να κάνει το οποιοδήποτε story. Ότι ξέρεις μη με τραβάς, μην, αυτό έχεις το δικαίωμα να το πεις. Αλλά όταν ανεβαίνει κάτι δημόσια, είναι παράνομο χωρίς την άδειά σου. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τώρα ο καθένας μας μπορεί να φοράει αυτό το οποίο τον κάνει να αισθάνεται όμορφα και ευχάριστα. Και ξέρω που το πάτε, μην νομίζετε, όχι, δεν έχουμε σοβαρότερα πράγματα με τα οποία δημοσιογραφικά τουλάχιστον θέλουμε και επιβάλλεται αν θέλετε να ασχοληθούμε. Καλή εκπομπή Σπύρο, μου γράφει η κυρία Λίνη από τη Θεσσαλονίκη. Πρωινές μουσικάρες, κάθε χρόνο καίγεται και κάποιο κομμάτι της Ελλαδίτσας μας. Στα ζάρια ρίχνεται, ήθελα να ξέρα. Λυπηρά γεγονότα, υγεία σε όλους μας. Πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας. 45.000 στρέμματα λέει. Στο νότιο Ρέθυμνο εκτιμάται πως έχουν ήδη καταστραφεί, έχουν ήδη καεί 45.000 στρέμματα. Έχουν γίνει στάκτη. Και σε αυτό το... και σε αυτό δεν υπολογίζεται... δεν υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, όσον αφορά στα χρηστικά, η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι έχει απαγορευτεί ο απόπλους. Ένα λεπτάκι λίγο για να τη βρω. Έχει απαγορευτεί ο απόπλους από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τον Πειραιά τα μεγάλα. Λοιπόν, απαγόρευση απόπλου, λοιπόν, σας το διαβάζω ακριβώς όπως έχει έρθει η ενημέρωση. Απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαβρίο λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτιοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Από τον Πειραιά τα μεγάλα πλοία φεύγουν. Ενώ τα κριτικά, αυτά που πηγαίνουν προς Κρήτη και για όλους τους υπόλοιπους προορισμούς, καλό είναι να ενημερωθείτε πρώτα πριν κατεβείτε στο λιμάνι και στο λιμάνι του Πειραιά. Αν και το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν τα δύο λιμάνια τα οποία βρίσκονται στην άλλη πλευρά, βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του νομού και αφορούν τη Ραφίνα και το Λαύριο. Οπότε για να μην ταλαιπωρηθείτε και για να μην δημιουργηθεί και περαιτέρω συνωστισμός εκεί και μποτιλιαρίσματα, για να μην δημιουργηθούν όλα αυτά, καλό είναι να επικοινωνήσετε για να ξέρετε ότι ταξιδεύετε σίγουρα. Ο Πάνος, άλλοι πάνε Μπενφίκα. Έχεις, ναι, γιατί είναι πολύ πιο νωρίς το μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο Πάνος. Την ώρα που ήμασταν στον αέρα με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη και ο προϊστάμενος, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, μας ενημέρωνε και για τις μεταγραφές. Άλλοι πάνε, λέει, Μπενφίκα και άλλοι πάνε στο ΙΚΑ. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Για μας η Μπενφίκα πάει πέρασε, αδερφέ, δεν, ούτε μεταγραφές προς αυτές τις, εννοώ, δεν. Είμαστε μεγάλη σε ηλικία για να παίξουμε ποδόσφαιρο, ρε, η Μαρία τώρα, γι' αυτό το λέω. Ενώ αρχίζουμε και εντασσόμεθα κανονικά σε όλα τα προγράμματα του ΙΚΑ. Για Μέση, πονάκια από εδώ, πονάκια από εκεί. Πώς το έλεγε και η διαφήμιση, εάν, λέει, την ώρα που πας και κάνεις την οποιαδήποτε έτσι δουλίτσα, είτε πας να σκύψεις, πας να σηκωθείς ή πας να καθίσεις και συνοδεύεται η δράση αυτή, η κίνηση αυτή με διάφορες λεξούλες όπως οπαλάκια, οπαλάκια, οπαλάκια μας. Εκεί αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα. Ούγαρα έρχεται μόνον. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αλλά δεν είναι να απολαμβάνουμε. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή μας και ασφαλώς την κάθε στιγμή της ηλικίας μας, όποια κι αν είναι αυτή. Διότι μπορεί να μεγαλώνουμε, μπορεί να χάνουμε σε κάποια άλλα πράγματα και κερδίζουμε όμως σε κάποια άλλα τα οποία οι νεότεροι δεν τα γνωρίζουν ακόμα. Δεν μπορούν ούτε καν να τα φανταστούν. Έτσι πάει το πράγμα. Ο νεότερος βεβαίως, ο νέος είναι αλλιώς. Ο νέος είναι ωραίος που λέει, ο παλιός όμως είναι αλλιώς, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν είναι καθόλου, διόλου τυχαία η φράση αυτή που χρησιμοποιεί ο λαός μας. Γεια σου, ρε Παντελή, ο Παντελής ο Χάρος. Καλημέρα, πες στον συνάδελφο τον Γιάννη ότι τα 30 ευρώ είναι παρελθόν. Όσο για τα καναντέρ μου, λέει, αδερφέ μου, με 12 μποφόρ και κύμα 5 μέτρα δεν μπορούν να γεμίσουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει όντως θέμα. Πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη διαδρομή, μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης για να βρουν ήρεμα νερά, για να μπορέσουν να γεμίσουν, και μετά ασφαλώς να περιμένουν να βρουν το κενό όταν πέφτει, δεν είναι οι έντονες ρηπές του ανέμου, για να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Είναι ήρωες αυτά τα παιδιά, αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, είναι ήρωες, πραγματικοί ήρωες. Πέφτουν με τα μούτρα στη μάχη, πέφτουν με τα μούτρα μέσα στις φλόγες. Είναι ήρωες και να κάνουμε το σταυρό μας, να προσευχόμαστε για αυτά τα παιδιά, να έχουν πάντα την υγειά τους και να βγαίνουν πάντα δυνατότεροι από κάθε τέτοια μάχη. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Χάσαμε τρεις πυροσβέστες. Χάσαμε τρεις πυροσβέστες. Χάσαμε τρεις ανθρώπους που πάλευαν για τη δική μας ασφάλεια. Και δεν έχει σημασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή πυρκαγιά. Δίνουν τη μάχη ακόμα και για μας. Και όταν. Και είναι αυτό το οποίο λέμε, αχρίαστη να είναι αυτή η μάχη. Να μην χρειάζεται να τη δίνουν αυτή τη μάχη. Ναι, είναι βαρύ ούτως ή άλλως. Ο Μιχάλης. Όλα στους πολίτες, λέει, τα ρίχνουμε. Επιτρέπεται το επιτελικό κράτος να στείλει ακατάλληλο όχημα. Δεν πρέπει να ζητήσετε από τους υπουργούς και τους βουλευτές που καλείτε μία παρέτηση. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι ανακριτικές αρχές. Δεν έχει βγει κάποια απόφαση, Μιχάλη μου. Λένε, και θα μου επιτρέψεις για να βρω την είδηση, για να μην γίνει το οποιοδήποτε λάθος, θέλω να είμαι πάρα πολύ ακριβής σε αυτό το κομμάτι. Μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα και θα το βρω, διότι, λοιπόν, κάπου εδώ είναι. Ρε τεχνολογία, καλά κάνω εγώ και τα έχω σε χαρτάκια. Λοιπόν, τι εξετάζουν οι αρχές? Προσέξτε τις τελευταίες ώρες. Έχουν το όχημα στα χέρια τους. Εξετάζεται, λοιπόν, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα. Αυτό που χρησιμοποιούσαν, που ήταν μέσα οι δύο άτυχοι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, οι δύο ήρωες. Υπάρχει και μια καταγγελία από τον κύριο Ψαρόπουλο, από τον Θανάση Ψαρόπουλο, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, ότι το συγκεκριμένο όχημα ήταν ακατάλληλο για να επιχειρήσει σε τέτοιο μέτωπο, διότι δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε για την προστασία των πυροσβεστών. Άρα, εάν τελικά απομακρύνεται το ενδεχόμενο του αποπροσανατολισμού και έρχεται πιο κοντά αυτό το σενάριο το οποίο μόλις σας διάβασα, αυτό θα το δουν και θα το κρίνουν και θα το αποφασίσουν οι ανακριτικές αρχές. Πάντως να ξέρετε ότι το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι αμήλικτο. Είναι αμήλικτο. Καταγράφει με λεπτομέρεια τα πάντα. Και δεν αφήνει τίποτα μα τίποτα στο σκοτάδι. Θα τα μάθουμε λοιπόν όλα αυτά. Και ασφαλώς μετά, εάν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, αγαπητέ μου Μιχάλη, εκεί νομίζω ότι θα πέσουν. Τώρα σε ποιο κομμάτι της αλυσίδας θα πέσουν κεφάλια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα το δούμε όμως. Όχι δίκη προθέσεων. Λοιπόν, κυρία Παναγιώτα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή εκπομπή, ευχάριστο Σαββατοκύριακο και ένα καλύτερο Αύγουστο. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι τώρα που ανατέλει ο Αύγουστος, και ο Αύγουστος πάντα, τα μπάνια του λαού, ένα πράγμα. Όσοι έχετε προγραμματίσει και έχετε τη δυνατότητα, και εύχομαι να την έχετε όλη τη δυνατότητα, να περάσετε, να πάτε κάπου, να κάνετε διακοπές, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα, είτε για λόγους εργασίας, δεν μπορείτε να φύγετε. Όπως παραδείγματος χάρη, πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να φύγουμε. Δεν μπορούμε να πάμε κάπου. Άντε μήπως καταφέρουμε κάνα Σαββατοκύριακο σε μια κοντινή απόσταση εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει και η κατηγορία, βεβαίως, και αυτό είναι το άσχημο. Υπάρχει και η κατηγορία των ανθρώπων που θέλουν να πάνε, που έχουν χρόνο, αλλά δεν μπορούν. Δεν τους βγαίνουν τα οικονομικά. Καταλαβαίνω, είναι περιορισμός, είναι εκνευριστικό, είναι προβληματικό από μόνο του. Βρείτε τον τρόπο να περάσετε όμορφα. Έχει και εδώ η Αττική πολύ όμορφες παραλίες. Πολύ όμορφες παραλίες. Μπορείτε να βρείτε τον τρόπο να περάσετε όμορφα. Το να κάθεστε κλεισμένοι μέσα σε ένα σπίτι, να κοιτάτε το ταβάνι και να μεμψιμυρείτε, δεν θα κάνει σε εσάς πρώτα απ' όλα καλό. Όλοι τώρα, λοιπόν, και επειδή αμέσως μετά θα αρχίσουμε τα χωσήματα στην κυβέρνηση για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει αλλά δεν έχουν γίνει, εγώ θα πω ένα πράγμα. Μην κάνετε το χατήρι σε κανέναν να περνάτε άσχημα. Αυτό. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο, Σπύρος ο ταξιτζής μας. Καλημέρα μου γράφει την αγάπη μου σε όλους τους μικρούς ηρωές καθημερινότητας. Να στείλω και μια καλημέρα, διότι τους έβλεπα, παλεύανε, συναντήθηκα με δύο απορριμματοφόρα ερχόμενος εδώ στο σταθμό, στο Real FM. Από τον αέρα φεύγανε παιδιά, στροβιλίζονταν τα σκουπίδια. Με το που άνοιγε το καπάκι, ξέρετε την κίνηση την οποία κάνει το απορριμματοφόρο και αναποδογυρίζει το καπάκι μέχρι να πέσουν και να αρχίσει να τα πιέζει η πρέσα, ο αέρας τα στροβίλιζε και οι άνθρωποι προσπαθούσαν με τα χέρια να τα μαζέψουν για να τα συγκρατήσουν. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να τους σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Μας ξεβρωμίζουν κάθε μέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Έχουμε και τίτλους ειδήσεων, κυρία Ψάλτη. Ναι, έχουμε και τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Πολλά τα μηνύματάκια σας, θέλω και άλλα, το ξέρετε. Θα μπούμε και στην πολιτική επικαιρότητα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Με σκληρό ροκ, παρακαλώ, κυρία Ψάλτη, να μπούμε μετά το διαφημιστικό. Ναι, παρακαλώ.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο FM. Στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

Λοιπόν, 32 προς 33 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Με σκληρό ροκ, ακριβώς. Με σκληρό ροκ το ζητήσαμε από την κυρία Ψάλτη. Η κυρία Ψάλτη απευθείας μας το έβαλε το σκληρό ροκ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, εδώ στους 97,8 για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Μπορείτε να μας ακούτε παντού, σε κάθε νομό αυτής της χώρας και μέσω του νέου application του Real μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Και γιατί σκληρό ροκ? Διότι σκληρό ροκ είναι όλα όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Στο 211-200-8200 μπορείτε να συναντήσετε και να μιλήσετε με την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Οτιδήποτε της πείτε θα το μεταφέρει μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM για να ακουστεί στον αέρα. Και στο studio@realfm.gr μπορείτε να το γράψετε αυτό που θέλετε να ακουστεί στον αέρα και να το στείλετε στο studio@realfm.gr. Το επαναλαμβάνω, εμείς τα μηνύματά σας τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Εχθές είχαμε το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπό τον Πρωθυπουργό βεβαίως, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα σας πω αυτά τα οποία είπε on camera. Θα σας πω αυτά τα οποία είπε όταν έσβησε η κάμερα. Και είναι, πώς θα το πω ρε παιδί, θα σας βάλουμε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Και θέλω τα σχόλιά σας. Για πάμε.

Κάπως έτσι, η ζούγκλα της πολιτικής ζωής εδώ του τόπου, διότι η πολιτική αντιπαράθεση θα πάρει ακόμα μεγαλύτερες και ανεξέλεγκτες διαστάσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν τι είπε στους υπουργούς του? Πρώτον, να πάρετε σβάρνα όλα τα περιφερειακά μέσα, τα πανελλαδικά μέσα, να επικοινωνήσετε το έργο της κυβέρνησης. Τους είπε επίσης, δεν έχετε να φοβηθείτε απολύτως τίποτα. Εμείς έχουμε κάνει πραγματικότητα τις δεσμεύσεις μας. Το μότο, ό,τι υποσχεθήκαμε το κάναμε, ό,τι θα υποσχεθούμε θα το πραγματοποιήσουμε. Αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Μάλιστα τους είπε ότι δεν θα αφήσουμε και δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Τα βέλη και οι κατηγορίες από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχονται πρέπει να απαντώνται, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Να το υπερασπιστείτε, τους είπε, το Ταμείο Ανάκαμψης. Να εξηγήσετε εκεί στους συμπολίτες σας που θα πάτε. Τους έστειλε κιόλας και στην περιφέρεια. Για διακοπές? Όχι, θα πάτε στην περιφέρειά σας. Για διακοπές. Δεν θα πάτε στην περιφέρειά σας. Θα πάτε. Εκεί στην περιφέρεια θα κάνετε και κανένα μπανάκι όσοι είσαστε σε νομό ο οποίος λούζεται από την ελληνική θάλασσα. Ούτως ή άλλως οι περισσότεροι νομοί, ελάχιστοι είναι οι νομοί που δεν έχουν θάλασσα. Τι να κάνουμε τώρα. Και πάλι το προνόμιο που έχει αυτός ο τόπος, ο Άγιος Τόπος, αυτή η γωνιά του πλανήτη, είναι ότι η μεγαλύτερη απόσταση που χωρίζει την υπηρωτική Ελλάδα από παραλία δεν ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα, να ξέρεις. Δεν ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα. Πάντα στα 50 χιλιόμετρα βρίσκεις. Τι άλλο τους είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Τους είπε ότι δεν πρόκειται να αφήσουν και δεν πρόκειται να επιτρέψουν, δεν πρόκειται ο ίδιος να επιτρέψει και δεν πρέπει ούτε εσείς να το επιτρέψετε, τους είπε χαρακτηριστικά, τον οποιονδήποτε να αμαυρώσει το έργο των 7 προς 8 ετών διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε άλλο επίσης? Εκλογές την άνοιξη του 2027.

τους απάντησε, γιατί κάποιοι έθεσαν και το ερώτημα τότε, γιατί τρέχουμε από τώρα ρε πρόεδρε. Εύλογο δεν είναι? Γιατί τρέχουμε από τώρα. Και τους είπε το εξής: θα χρειαστούμε μεγαλύτερο διάστημα για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε όλοι, και κυρίως να ενημερωθείτε εσείς αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα για το σύνολο του έργου που έχουμε κάνει. Διότι ο ένας υπουργός σε σχέση με τον άλλον, το τι έχει πραγματοποιήσει στο χαρτοφυλάκιό του δεν είναι υποχρεωμένος να το ξέρει, πόσο δε μάλλον η κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κάθε βουλευτής στην περιφέρειά του βλέπει τα έργα που γίνονται. Αλλά ο βουλευτής, ο οποίος φανταστείτε ας πούμε βουλευτής τώρα της Κρήτης, του νομού Χανίων, ή ο βουλευτής Λακωνίας, δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει για τα έργα τα οποία γίνονται στον Εύρο, αν έχουν ολοκληρωθεί ή όχι. Μια εικόνα την έχει σφαιρική, αλλά λέμε τώρα. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να εξηγηθεί στον κόσμο, λέει, με μεγαλύτερη έμφαση τα έργα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, τα οποία τώρα ολοκληρώνονται ή έχουν ολοκληρωθεί. Χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία σας στα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να είναι πιο έντονη η παρουσία σας στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό να ξέρεις, Μαρία, μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις για ποιο λόγο? Είναι πιο εύκολη η δική μας δουλειά. Δεν τους κυνηγάμε, θα μας κυνηγάνε για να βγουν. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, βιώνουμε και ζούμε μέρες προεκλογικού ρυθμού, προεκλογικού χαρακτήρα, χωρίς όμως οι εκλογές να γίνουν σε ένα, σε δύο ή σε τρεις μήνες, πάντα με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού και με τα δεδομένα της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Τους είπε ότι μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Εισαγωγικά είναι όλα αυτά, έτσι. Αυτά είναι οι πληροφορίες με το τι παραπάνω υπόθηκε από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη προς τους υπουργούς του κατά τη διάρκεια του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου. Μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα, τους είπε. Είπε επίσης ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν δημόσια και να υπερασπίζονται μόνο το δικό τους χαρτοφυλάκιο, αλλά πρέπει να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο. Αυτό πήγαινε, ήτανε καρφί κιόλας. Ήτανε καρφί για κάποιους υπουργούς, ρε παιδί μου τώρα, τι να λέμε. Έβαλε πάλι ψηλά τον πήχη εν όψη ΔΕΘ. Συζητάμε πόσους μήνες για τη ΔΕΘ, και μάλιστα τόσο έντονα. Είναι ίσως η πρώτη φορά που συζητάμε τόσο έντονα για τη ΔΕΘ. Παραπάνω από ένα μήνα. Η τελική ευθεία είμαστε, αλλά όπως και να το κάνουμε, συνήθως υπήρχε πάρα πολύ έντονη δημόσια συζήτηση μετά το 15 Αύγουστο για τη ΔΕΘ. Τους είπε λοιπόν ότι θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030. Σας τα έχουμε πει πληροφοριακά ότι θα έχει δύο άξονες η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: προϋπολογισμό. Από 1η Γενάρη. Γι' αυτό σας έχουμε πει από την αρχή ότι έχει μεγαλύτερη λογική να πάει σε εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης τη χώρα εκεί την άνοιξη του 2027, αυτό το οποίο διατυμπανίζει ο ίδιος και λέει, από το να πάει νωρίτερα, για να είναι ζεστός ο κόσμος, για να έχει δει ο κόσμος αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι γίνονται πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν να πάει σε εκλογές με το θα. Είναι πολύ πιο λογικό να πάει στις εκλογές με το κάναμε. Όχι θα το κάνουμε, το κάναμε. Είπε επίσης ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ της κυβέρνησης, ότι όσο περνάνε οι μέρες αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας. Βάζω εισαγωγικά, εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας, μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο. Και μία ακόμη ατάκα όπου μας έχουμε καταφέρει και έχουμε εκμεέψει: ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου. Ξαναμίλησε στους υπουργούς του αυτή τη φορά για πολιτικό κέντρο, για τον μεσαίο χώρο, ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Ασφαλώς δεν θα μιλήσουμε μόνο για την κυβέρνηση. Θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ και από την αντιπολίτευση, από την αξιωματική αντιπολίτευση, την κανονική, από την αξιωματική αντιπολίτευση των δημοσκοπήσεων. Γίτσες, κυρία Ψάλτη. Να στείλετε αριθμό για την κυρία Ψάλτη. Ναι. Τετραψήφιο συνήθως, για να το κάνουμε και πιο δύσκολο και να μην είναι στημένο. Καταλάβατε τι εννοώ. Διαφημισούλες και επανερχόμαστε, παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε 45 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά πάντα Real FM 97,8. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Αυτό το κρυστάλλινο ήχο που ακούτε, ναι, η ευθύνη ανήκει στην κυρία Μαρία Ψάλτη. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιοκλειώτη και στούντιο papakirialfm.gr. Θα έχουμε σήμερα τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, εκεί προς το τέλος εκπομπής, 8 παρα 20, κάπου εκεί. Για ποιο λόγο, θα μου πεις ρε Παπαδάκη, τι έγινε Παρασκευιάτικα και τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Λοιπόν, εχθές, εγώ θα το μαρτυρήσω κιόλας, γιατί είναι και φιλαράκι και τον αγαπάω πάρα πολύ. Ο Γιώργος Ωυγενής στην ΕΡΤ αποκάλυψε ένα ρεπορτάζ. Το οποίο παιδιά το έβλεπα, έπεσα κάτω από τα γέλια. Έχει καταγράψει η επιθεώρηση εργασίας περιστατικά πύρου κάλους που κάποιοι εργοδότες προσπαθούν να γλιτώσουν τα... Τι να πω τώρα ρε παιδί μου, δουλεύεις και δεν σε ασφαλίζει. Σου λέει λοιπόν ο εργοδότης, εάν τύχει και έρθει κανένας έλεγχος, θα κάνεις το εξής. Μία επιχείρηση ξυλίας, γύρισε και του είπε θα πας και θα μπεις μέσα στο φέρετρο.

Είχε ένα φέρετρο. Γελάει, είναι για γέλια, όντως. Τον βρήκαν τον άνθρωπο μέσα στο φέρετρο. Ο αθεόφοβος εργοδότης τον έβαλε στο φέρετρο. Σε άλλη εταιρεία, με κατεψυγμένα, με ψυγεία τον Ατάλο, αντίστοιχη περίπτωση, γυρίζει και του λέει: θα πας και θα μπεις στο ψυγείο. Τον βρήκανε μέσα στο ψυγείο. Μαροκοντού τον κάνανε τον ανθρωπάκο, Μαροκοντού, η οποία Μαροκοντού τουλάχιστον μέσα στο ψυγείο, στο καράβι εκεί που την ανακάλυψε ο Κωνσταντάρας, μπήκε από μόνη της. Δεν την έβαλε κανένας. Ακούστε τώρα. Επειδή είναι σεζόν. Σεζόν. Έχουν πάει πάρα πολλά παιδιά για να δουλέψουν σεζόν. Σεζόν βεβαίως όχι μόνο στα νησιά, διότι και εδώ γύρω-γύρω στο λεκανοπέδιο της Αττικής υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που ανοίγουν μόνο το καλοκαίρι. Εκεί στη γειτονιά τη δική μου, παραδείγματος χάρη. Όπου να δείτε, παιδιά, είναι πραγματικά μια ομορφιά. Είναι μια ομορφιά. Γι' αυτό σας λέω ότι αν ανακαλύψετε λίγο περισσότερο και την Αττική, όμορφα θα περάσουμε. Όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Πηγαίνουν λοιπόν και τους λέει ο εργοδότης: θέλω να μου έρχεστε 2 ώρες νωρίτερα. Θα τις πληρώνουμε υπερορίες, ασφαλώς και όχι, αλλά πρέπει να έρχεστε 2 ώρες νωρίτερα. Μάλιστα. Εάν τώρα έρθει έλεγχος, ακούστε τι έχουν ανακαλύψει και τι έχουν βρει. Τους λένε: εντάξει ρε παιδί μου, καλοκαίρι είναι, μπιτσόμπαρο είμαστε, ελάτε με τη σαγιοναρίτσα σας, με το σορτσάκι, δεν τρέχει τίποτα. Και άμα σας κάνουμε νόημα, που σημαίνει ότι έχει έρθει έλεγχος, ή θα πάτε να καθίσετε σε ξαπλώστρα και θα κάνετε τον πελάτη. Άκου να δεις. Δεν το λέω εγώ. Είναι καταγεγραμμένα στην επιθεώρηση εργασίας. Εάν είναι γεμάτες τώρα, λέει, ξαπλώστρες, τι θα κάνετε, χειρολαβή θα βάλετε? Όχι. Πετάτε την μπλούζα και πέφτετε στη θάλασσα. Αυτά και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Τα έχω καταγράψει. Εν πάση περιπτώσει και θα τα συζητήσουμε με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη. Ο Θωμάς, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε και τα της αντιπολίτευσης. Όταν θα έχει συνομιλία, λέει, με κάποιον βουλευτή οποιοδήποτε κόμματος, ρώτησε τον please ποιο είναι το κόλπο στο να πατάνε από σπάνια έως ποτέ στα έδρανα της Βουλής και να μην έχουν την παραμικρή συνέπεια. Γιατί εμένα μου έχουν πει πως αν λείψω 2 με 3 φορές από τη δουλειά θα απολυθώ. Οι εθνοπατέρες πώς θα καταφέρνουν, ήρεμα ρωτάω. Είναι θλιβερή η εικόνα της Βουλής. Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Θωμά. Δεν ξέρω τι κυρώσεις μπορεί να υπάρχουν. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι, τι να πω τώρα, δεν είναι έδρανα πανεπιστημίου ή αίθουσα σχολείου που να παίρνουν απουσίες. Έχει να κάνει με την υπευθυνότητα και με το πώς αισθάνεται την ευθύνη ο κάθε βουλευτής απέναντι στους Έλληνες πολίτες, απέναντι στους ψηφοφόρους του. Και αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε δυστυχώς, θα πω εγώ, περισσότερο σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς. Όχι ότι δεν συμβαίνουν επέμβλο. Συμβαίνει το εξής φαινόμενο. Βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Έχει δημιουργηθεί το φαινόμενο. Η πλειοψηφία, οι κυβερνητικοί βουλευτές, με το που ολοκληρώνει την παρέμβασή του ο δικός τους, σηκώνονται και φεύγουν. Θα μου πεις, αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Το έχουμε ξαναδεί κατά το παρελθόν. Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Επειδή την ώρα που μιλάει ο μιλητής, μάλλον προέρχεται από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν είναι μέσα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Με το που αποχωρούν οι βουλευτές της συμπολίτευσης, αυτομάτως φαίνεται το αδιανό του πράγματος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν παραδείγματος χάρη είναι πολύ λιγότεροι οι βουλευτές, η κοινοβουλευτική δύναμη των υπολείπων κομμάτων. Δηλαδή, ακόμα και όταν μιλάει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, εάν αποχωρήσουν οι κυβερνητικοί βουλευτές, αποχωρήσουν και οι βουλευτές που βρίσκονται αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ, μέσα σε μία αίθουσα που χωρά πάνω από 300 άτομα,
όταν είναι μόνο 30-32 φαίνεται και πάλι, φαίνονται αδιανά τα έδρανα. Είναι μια παράδεκτη, μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα. Πολύ άσχημη εικόνα. Και συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρησή σου, Δωμά. Απαγορευτικό από Ραφίνα και στέλνει και τη φωτογραφία από το λιμάνι ο Νίκος. Νίκο μου, δεν άκουγες νωρίτερα ή είσαι εκεί, δουλεύεις, κάνεις ράνεις? Εάν πάντως είσαι ταξιδιώτης και πήγες στη Ραφίνα, δεν άκουγες νωρίτερα Real FM? Έχουμε και το λέμε ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλ. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, να παίρνετε τηλέφωνο πρώτα απ' όλα. Να πάρετε τηλέφωνο στην ακτοπλοϊκή σας εταιρεία και να πάρετε τηλέφωνο στα κατατόπους λιμεναρχία για να μάθετε τι ακριβώς γίνεται. Γιατί το ένα πλοίο μπορεί να μην μπορεί, να μην γίνεται να ταξιδέψει, παραδείγματος χάρη, με 8 μποφόρ. Κάποιο άλλο μεγαλύτερο πλοίο όμως ενδέχεται να ταξιδεύει, να του δώσουν άδεια οι λιμενικές αρχές. Οπότε καλό είναι να έχετε πρώτα επικοινωνία, να κάνετε την επικοινωνία σας. Ωραίο το λογοπαίγνιο. Ο Αβραάμ, μάλλον λέει ο Άδωνης, βλέπει για μετά τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή φοράει τα γυαλιά της μετά. Μπράβο. Ωραίος. Έχουμε τους εξυπνότερους ακροατές. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα Άρη μου, να είσαι καλά. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά πόσο με ενδιαφέρει. Καλημέρα Σπύρο, γράφει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Έλεγε ο Αρβανίτης παππούς μου κάποτε, αγόρι μου, όταν θα φτάσεις να σηκώνεσαι, δεν θα το πω, είναι αστείο, αλλά δεν μπορώ να το πω, να το διαβάζω πρωί πρωί ρε Σωτήρη. Άστα βράστα, ούγαρ έρχεται μόνο. Να πούμε και ένα τεράστιο ευχαριστώ για το, και τον καπετάνιο που έσωσαν 50 ανθρώπους και έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ουγγάρι έρχεται μόνο, είπαμε. Μένουμε στο πιο ήπιο. Το οπαλάκια, όταν αρχίζεις να βγάζεις διάφορους τέτοιους ήχους, κάνοντας ακόμα και την πιο απλή δουλίτσα, εκεί αρχίζει να υπάρχει ζητηματάκι. Γεια σου ρε Ανδρέα, ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Ναι, θα πάμε μέχρι τις 7 η ώρα με τα μηνυματάκια σας, μέχρι τις 7, σκάρτα 7. Πόσο, 7 παρά 3 πρέπει να κόψουμε, κυρία Ψάλτη, κάπου εκεί. Θα μου κάνεις νόημα, μην αυτό. Θα πάμε με τα μηνυματάκια σας λοιπόν μέχρι το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων. Μετά θα συνεχίσουμε, θα ενημερώσουμε και τον άγνωστο οδηγό πώς είναι η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση εσείς να προσέχετε, διότι έχει φοβερούς αέριδες σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής γίνεται πανικός. 7-8 μποφόρια θα φτάνει ο αέρας κατά διαστήματα, οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Ανδρέας λοιπόν λέει το εξής: δώσαμε, μου λέει, 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα αναπτυξιακά προγράμματα σε φυσικά πρόσωπα, δεν θα πω τον αριθμό, χωρίς αποτέλεσμα, που θα μας εξασφάλιζαν 10 χρόνια 13η και 14η σύνταξη. Θα μας εξασφάλιζε μισθούς. Δώσαμε, λέει, 5 δις. Λοιπόν, άκου τώρα. Τα χρήματα τα οποία έρχονται μέσω προγραμμάτων έρχονται για συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να τα δώσεις σε μισθούς, να τα δώσεις για συντάξεις. Δεν μπορείς. Έχει συγκεκριμένους κωδικούς. Είχε συγκεκριμένους κωδικούς, γιατί λίγοι, μέχρι τις 30, μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται να το κάνεις. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος απορρόφησης των κονδυλίων που μας στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί τα στέλνει αυτά τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Για να μην υπάρχουν δύο ταχυτήτων χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνιμη ανάπτυξη, παραδείγματος χάρη, στις χώρες της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης, ενώ ο Νοτιάς να μένει πολλά χρόνια πίσω. Θα πείτε, είναι υποχρεωμένοι οι Βορειοευρωπαίοι. Μα αισθάνονται κιόλας αυτοί ότι είναι αδικημένοι, ότι πέφτουν περισσότερα χρήματα στην νότια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Νότου. Δεν τα κάνουν και δεν τα αξιολογούν και δεν τα τοποθετούν εκεί που πρέπει, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί αυτή η ψαλίδα να παραμένει μεγάλη, πάρα πολύ ανοιχτή,
Άρα για ποιο λόγο να τους δίνουμε χρήματα? Κάπως έτσι μπήκαμε και στα... να ξέρετε. Τέλος πάντων, δεν μπορούν σε κάθε περίπτωση αυτοί οι κωδικοί να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα όπως σας έχω προαναγγείλει. Θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άκου ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό. Η ώρα είναι 7.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
6: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα, πώς?
6: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
8: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
9: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Ειδικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ολονύχτια ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους στα πύρινα μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σε ύφεση είναι το μέτωπο στον ασώματο. Άνδρας 71 ετών από την Πρέβελη νοσηλεύεται στο Θριάσιο με εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δάσκη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου του Ελακρανίας, αλλά και αυτή που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα στην Παρό. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές στην Παλαιόπολη Άνδρου, στην Κάλυμνο και στην περιοχή Φαλεσία της Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά προβλέπεται για σήμερα στι περιφέρειε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδο και Βορείου Αιγαίου, στι περιφερειακέ ενότητε Κυκλάδων και Εύρου, καθώ και σε περιοχέ τη Πελοποννήσου και τη Τερεά. Τουλάχιστον 10 μετανάστε έχασαν τη ζωή του επιχειρώντα να φτάσουν κολυμπώντα από το Μαρόκο στη Θέουτα τη Ισπανία, ενώ περισσότεροι από 1.500 έχουν φτάσει τι τελευταίε ημέρε. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατού στην περιοχή, την οποία θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργό Σάντσεφ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γαζά. Υποστήριξε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Όπως ανέφερε, μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, η οποία θα αναλάβει την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τις γειτονικές χώρες. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στον Κύφισο από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με κορυφαίο το Γιάννη Κωνσταντέλια που πέτυχε και τα δύο τέρματα, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, επικρατώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυναμό Κιέβου. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την βελγική Anderlecht. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη, την οποία έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Η Τσέσικα Σόφια 1948 θα είναι η επόμενη αντίπαλος των Πρασίνων. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθεριος με θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Έτσι, με αυτές τις υπέροχες μουσικές, με αυτές τις υπέροχες μελωδίες, UB40, με... Έλα, θύμισε μου τι είναι. Είναι UB40, με είναι ντουέτο, δεν είναι. Είναι το συγκρότημα και θα μου έρθει. Ε? Σκέτο το UB40. Okay. Λοιπόν, θα μου έρθει που θα πάει. Και αν δεν μου έρθει εμένα, σίγουρα θα το θυμηθείτε εσείς, εκεί οι ακροατές και οι ακροάτριες, και θα μας το υπενθυμίσετε και σε εμάς. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Real FM. Έχει βγει ο ήλιος, καταγάλανος ο Αττικός ουρανός, με πάρα μα πάρα πολύ αέρα. Επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη προσοχή, και το πώς θα κινηθείτε, αλλά και το τι θα πράξετε. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί και να μην κάνετε κινήσεις, διότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4, στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Από σήμερα έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες. Τώρα, στην περίπτωση που αντιληφθείτε, οδηγίες προς ναυτιλωμένους είναι αυτές, όχι από μένα, από την πολιτεία, από την πολιτική προστασία. Σε περίπτωση λοιπόν που αντιληφθείτε πυρκαγιά ή οποιοδήποτε περιστατικό που μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε άμεσα με την γραμμή έκτακτης ανάγκης της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο 199 ή με την 24ωρη γραμμή του Δήμου Αθηναίων 1595. Έτσι, για να μην προσέχουμε, για να έχουμε ένα πράγμα. Πανικούλης με τα μηνυματάκια σας, και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε όμως να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Θυμάσαι την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του? Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αέριου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Μην ξεχαστείτε, στα social media της εταιρείας. Ποιας εταιρείας? Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, εάν το εννοείς το μήνυμα. Αν είναι τρολάρισμα, τουλάχιστον αυτό το οποίο έχω να σου πω είναι το εξής. Η προσπάθειά μας και αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε δημοσιογράφος είναι να ελέγχει όλες τις μορφές εξουσίας, όσο ψηλά αυτές και αν βρίσκονται. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο από την άποψη ότι για να βρεις και για να έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχεις στα χέρια σου, πρέπει να έχεις στα χέρια του ένας πραγματικός δημοσιογράφος για να καταγγείλει, για να αποκαλύψει, για να και για δύο πράγματα, πρέπει να έχει και χαρτάκια. Πρέπει να έχει και χαρτάκια. Πρέπει να έχει όλες τις αποδείξεις στα χέρια του. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο μπορεί ενδεχομένως να φανταζόμαστε ότι συμβαίνει, να βλέπουμε ότι συμβαίνει, μέχρι να καταφέρουμε να το αποδείξουμε. Και μάλιστα, επειδή είμαι της αμερικανικής δημοσιογραφικής νοοτροπίας, μην πάει το μυαλό σας στα διάφορα, ως σχολή η δημοσιογραφική, η αμερικανική δημοσιογραφία έχει ίσως το καλύτερο πλαίσιο. Καμία είδηση δεν αποτελεί είδηση εάν δεν την έχεις διασταυρώσει από δύο διαφορετικές πηγές, που η μία πηγή να μην έχει καμία απολύτως σχέση με την άλλη. Κρατήστε το αυτό και θα καταλάβετε τη δυσκολία ίσως και του πράγματος. Αλλά πρέπει να είσαι 100% σίγουρος για αυτά τα οποία λες στον αέρα, βγάζεις στον αέρα. Τεράστια η κόντρα ανάμεσα στην αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση για το θέμα του νερού. Το νομοσχέδιο το οποίο στη Βουλή εκεί παρουσιάστηκε από την πλευρά της πλειοψηφίας και μάλιστα καταγγέλει και έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητας η αξιωματική αντιπολίτευση. Η μία πλευρά, η πλευρά της αντιπολίτευσης, θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση ανοίγει την κέρδη.
κόπορτα προκειμένου να ιδιωτικοποιηθούν τα νερά στη χώρα μας. Από το Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης το διαψεύδει. Και μάλιστα εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι μπορεί λέει, να καταλάβω ακόμα και σε αυτό το ότι προσπαθούμε να, να εξυγχρονίσουμε τα πράγματα, ότι προσπαθούμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν τα λέω εγώ, που είναι προς όφελος των πολιτών, το ΠΑΣΟΚ αντιδρά. Έτσι θα πάει το πράγμα, έτσι θα παιχτεί το Brand Fair, να ξέρετε. Και το γεγονός ότι νωρίτερα, από την αρχή της εβδομάδας, ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε στην ατζέντα, η κυβέρνηση έβαλε στην ατζέντα το μεταναστευτικό, και το έβαλε πάρα πολύ δυναμικά το μεταναστευτικό. Σε μία περίοδο που τουλάχιστον τα πράγματα για τη χώρα μας είναι λίγο πιο, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν περιστατικά, αλλά δεν ζούμε και αυτό το οποίο ζει η Ισπανία του Σάντσεθ, ο οποίος Σάντσεθ στέλνει το στρατό στην Θέουτα. Τις είδατε τις εικόνες, θα είδατε τα βίντεο. Μιλάμε τρομακτικά. Μιλάμε τρομακτικά από την άποψη, από τον όγκο και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει εκεί, αντιμετωπίζει η Ισπανία. Ο λόγος που εδώ στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης επανέφερε και έβαλε στην ατζέντα το μεταναστευτικό έχει να κάνει με τον κύριο Τσίπρα, με την παρουσία του κύριου Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, και μάλιστα από το αγαθονήσι, κάτω από μια τεραστία διαστάσεων ελληνική σημαία, ο κύριος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στις ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται εκεί, είπε ότι εκτός του ότι φυλάτε τα σύνορα από τους απέναντι, φυλάτε και τα σύνορα διότι υπάρχουν από τους παράνομους μετανάστες. Και νομίζω καταλαβαίνετε το καμπανάκι, μάλλον τα βέλη του κυρίου Μητσοτάκη, προς ποια κατεύθυνση ήταν. Ήταν προς την κεντροαριστερή πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα μήνυμα. Το άλλο μήνυμα περί ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας, εθνικής ανάτασης και όλα τα σχετικά είχε να κάνει με το δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος Αντώνη Σαμαράς τα έβαλε με την τα έβαλε με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, και μάλιστα επανέφερε με έναν πολύ έτσι αριστοτεχνικό τρόπο στην δημόσια συζήτηση τη woke agenda. Θα ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα, διότι μετά, να, θα λέει, ξέρεις, θα λέει η Κασίμη Μαρία, θα λέει το εξής. Εσύ ευθυνόσουνα για τις καθυστερήσεις. Εσύ ευθυνόσουνα για το γεγονός ότι δεν γινόταν η σωστή διαχείριση του χρόνου. Μα είναι προφανές ότι εγώ ευθυνόμουνα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στο πρωτοσέλιδό τους όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ξεκινάμε ασφαλώς από την Contra News, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεξάν. Υπόλογοι οι πρώην περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Αρχίζει και χοντραίνει το παιχνίδι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Contra News. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Εχθές, ναι, και το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, θα κάνουμε εκπομπή. Οπότε θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό το θέμα και θα συνομιλήσουμε και θα βγάλουμε στον αέρα επιστήμονες για να μας εξηγήσουν τι ακριβώς γίνεται. Ελλάς κατά κυβέρνησης. Να αποσυρθεί το βιβλίο της αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Είναι πολυμέτωπη η επίθεση του κυρίου Τσίπρα και πολυθεματική. Το κρατάμε. Ανοίγει η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις αιτήσεις στο τουρισμό για όλους. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra.

Περνάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Άνηση μάχη με τη Λερναία Ήδρα και την Ανοησία. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Ο ψαράς που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη. Συγχαρητήρια, μπράβο στο παλικάρι. 72 πυροσβέστες έχουν πέσει στο καθήκον, αναφέρει η απογευματινή. Συνεχείς αναζωπηρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών. Έως 125 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα απογευματινή. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος. Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Αναφέρει η Δημοκρατία, εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Έχει εκτενές ρεπορτάζ επ' αυτού η Δημοκρατία. Άρση ασυλίας, θα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα ο Βραμόπουλος. Σύγχυση και για την προσφυγή στον Άριο Πάγο. Ποια αντιπολίτευση, Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συμφωνούν με το προοδευτικό σχέδιο ΑΝΑΝ νούμερο 2. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Όσον αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο, ο κύριος Αβραμόπουλος, ναι, αυτό το οποίο λέει ήταν ότι το μοναδικό λάθος το οποίο έκανα ήταν ότι όταν με κάλεσαν την πρώτη φορά έπρεπε να πάω να τους προσκομίσω αυτά τα οποία θέλανε και όχι να γίνει με τον τρόπο που μου υπέδειξαν οι δικηγόροι μου. Όντως έτσι είναι, όπως το γράφει και στο ρεπορτάζ της η Δημοκρατία. Διότι μου έλεγαν ότι λόγω της θέσης μου το κατηγορητήριο είναι έολο, είναι άδειο, ότι δεν υπάρχει τίποτα εναντίον μου. Αυτό είναι το οποίο δίνει ο κύριος Αβραμόπουλος, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, και απλά τώρα θα ταλαιπωρηθώ λίγο παραπάνω, όπως μας είπε χαρακτηριστικά. Το ίδιο πάντως λένε, να ξέρετε, λένε και οι κυβερνητικοί βουλευτές που υπερψήφισαν την πρόταση του, υπερψήφισαν να σταλεί η πρόταση στην Ολομέλεια, στον πρόεδρο της Βουλής και στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, κάτι το οποίο το έχει ζητήσει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος με το υπόμνημά του. Αυτά. Οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά είναι το πρώτο θέμα του ελεύθερου τύπου. Η ΔΕΘ του 2030 και υπάρχει μακέτα, όλο το σχέδιο ανάπλασης με πάρκο 120 στρεμάτων. Είναι μακέτο αυτό, το θυμάστε. Λοιπόν, μάχες με φλόγες και μποφόρ σε όλη τη χώρα, μεγάλες πυρκαγιές, Ερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε φωτιές και στο νομό Αχαΐας, έχουμε και στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας. Θα σας τα πω, θα σας τα επαναλάβω για να δούμε κιόλας και τις εξελίξεις σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, αμέσως μετά την ανάγνωση των εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, Ερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι, η γυραιά Ήπειρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας, με συγχωρείτε, στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης, νόμιμο στόχο στα ενεργειακά συμφέροντα. Ο Γιώργος ο Αδαλής, εδώ, από τον Real FM, σε αυτή εδώ την ταπεινή εκπομπούλα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, είχε πει ότι ο σχεδιασμός είναι τέτοιος, το έβλεπε, ερχότανε, να υπάρξει, προκειμένου να υπάρξει ενοποίηση των δύο πολέμων, του Ρωσο-Ουκρανικού και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τότε δεν είχαμε καταλάβει τι εννοούσε ο κύριος Αδαλής. Κοιτάξτε τώρα όμως που έρχεται, που πλησιάζει. Αυτά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα βγάλουμε τον Αδαλή για να τα πει ο ίδιος. Αυτά μερικά από τα θέματα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας και περνάμε στην καθημερινή. Ορολογιακή βόμβα η χωματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μία ήδη προβληματική κατάσταση, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της, στο κεντρικό της θέμα, η εφημερίδα Καθημερινή. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στάση αναμονής από την Έξανς για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.
Νύχτα αγωνίας στα πύρινα μέτωπα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λογαριασμοί ρεύματος. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινο συναγερμό για τι οφειλέ στα, στα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 2025. Σχεδόν 4 στι 10 παροχέ εμφανίζουν ληξιπρόθεσμε οφειλέ. Τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμο για το νερό νούμερο 2. Με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρυυση, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα Τα Νέα. Υπάρχει εδώ και χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Ισπανία, Φέουτα, χάος από χιλιάδες μετανάστες. Η φωτογραφία αυτή είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Αρνητικά εντυπωσιακή. Λοιπόν, αυτά από Τα Νέα. Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στον λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό, παύλα εμπόρευμα, αναφέρει η εφημερίδα Ριζοσπάση στο πρωτοσέλιδό της. Κυβέρνηση, παύλα κρατικός μηχανισμός, κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση. Είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Το κινητό ξεκλειδώνει τη βαλίτσα της φρίκης. Τα μεταθάνατον SMS που φέρεται ότι έστειλε η Σκοτσέζα και είναι τον δολοφόνο. Τι τραγική ιστορία κι αυτή. Οδυσσέας και Εσκομπάρ έκαναν άνω κάτω την Πρέβεζα. Χαμός με τους οσίες των Ματ Ντέιμον και Βάγνερ Μόουρα. Μάλιστα. Η Ελλάδα θρηνεί τους ηρωές της. Είναι μερικά από τα θέματα. Ασφαλώς οι τρεις πυροσβέστες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή λοιπόν την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες, όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ.

0: Τα 2,5 λεπτά που μας απομένουν, όπως με ενημερώνει η κυρία Ψάλτη, μισό τα 30 δευτερόλεπτα, να σας ενημερώσω για τα χρηστικά του πράγματος. Από το λιμάνι του Πειραιά πρώτα απ' όλα πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Αυτό δεν θα εκτελεστεί, λένε οι πληροφορίες. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο Αιγαίο. Οι επιβάτες τώρα που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων. Να διαβάσω και μερικά μηνυματάκια σας, διότι γίνεται ένας απίστευτος πανικός. Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το οποίο βλέπω. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα Τάσο μου. Νομίζω ότι το είπαμε αυτό όσον αφορά στα γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη. Έγινε viral. Ξέρει πάντως ο Γεωργιάδης με μία κίνηση, τώρα για να τα πούμε τα πράγματα έτσι, γιατί τσιμπάτε. Με το που κάνει μία κίνηση ο Γεωργιάδης και ξέρει ποια κίνηση θα κάνει, αυτομάτως όλοι ασχολείστε μαζί του. Όλοι ασχολείστε μαζί του. Λες και είναι ο πρώτος πολίτης αυτού του κόσμου που φόρεσε αυτά τα γυαλιά ή κυκλοφορεί με τα συγκεκριμένα γυαλιά, τα μέτα, μην πω τώρα και την μάρκα και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να σας πω. Είπαμε, δεν μπορείς να καταγράφεις τον άλλον χωρίς να τον γνωρίζει. Είναι παράνομο. Πόσο δε μάλλον να καταγράψεις κάτι και να το ανεβάσεις στα social media, που τα social media σημαίνει ότι είναι δημόσια ανάρτηση. Αυτά, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Όλα τα υπόλοιπα είναι... Γεια σου ρε Νίκο, την καλημέρα. Όλο τον Αύγουστο Νίκο μου, όλο τον Αύγουστο και από τη νέα σεζόν. Καλή επιτυχία σου εύχομαι, καλό κουράγιο και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί στη ζωή σου να έρθει εύκολα, με εύκολο τρόπο. Με εύκολο τρόπο. Και Νίκο μου, καλό θα είναι να ακούς με τα αυτιά, να βλέπεις με τα μάτια. Ο αντίθετος τρόπος δημιουργεί προβληματάκια. Όχι σε εμάς, σε σένα. Διαφημισούλες, δικό σας κυρία Ψάλτη.
1: Real FM.
2: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Φεύγω! βγούμε.
2: Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σε...
11: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
12: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέριο σε Γάλεο, καθυστερήσεις και στην Αθηνών από Γαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά.

Είμαστε λοιπόν εδώ στα 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή εικόνα, δυστυχώς. Η εικόνα της πυρκαγιάς στην Αχαΐα είναι δύσκολη. Η νέα αυτή πυρκαγιά, όπως τουλάχιστον μας έρχονται οι πληροφορίες εκεί από το νομό, τρίτη μέρα μάχης με τις φλόγες. Το κύριο μέτωπο και το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή είναι στην Αγία Παρασκευή στο Ρέθυμνο. Συνεχίσει οι αναζωοπυρώσεις στην Πάρο και επαναλαμβάνω, δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη και η φωτιά εκεί στον ομό Αχαΐας. Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε κιόλας και με τους ηθήνοντες εκεί για να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα στον ομό Αχαΐας. Να πούμε λοιπόν, να σας πούμε το εξής, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε Αχαΐα, Ρέθυμνο, Αγρίνιο, Πάρο και Μεγαλόπολη. Έχουμε και στη Μεγαλόπολη φωτιά. Έχουμε το μήνυμα, έχει χύσει μήνυμα 112 για εκένωση της φλόκας, σας το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλή ώρα. Από θαύμα προς το παρόν, σύμφωνα με δήλωση, με τοποθέτηση του Δημάρχου της Δυτικής Αχαΐας, δεν έχουν καεί σπίτια. Στην Αγία Παρασκευή το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Συνεχίσαν αναζωπυρώσεις και πολλές εστίες στην Πάρο. Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Πάτρας λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, που δυστυχώς, ό,τι και να πούμε. Ακούστε λοιπόν τώρα, έτσι, οδηγίες για να, λόγω υψηλού κινδύνου, είναι κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα σε πολλά σημεία της χώρας. Το αυτοτελέστορα τμήμα πολιτικής προστασίας έχει απαγορεύσει για προληπτικούς λόγους την κυκλοφορία οχημάτων και την παραμονή εκδρομέων λόγω επικινδυνότητας για πρόκληση σε δοσικούς δρόμους από τις 9 η ώρα το πρωί ως τις 6 η ώρα το απόγευμα. Οι περιοχές είναι Καλυθέας, από γήπεδο και άνω, και από δεξαμενή και άνω. Είναι το Πευκόδασο, σας μιλάω γενικότερα τώρα, σε πολλές περιοχές ανά τη χώρα. Εκεί στον ομό Αχαΐας, στην Πάτρα, έχουν απαγορευθεί οι μετακινήσεις οπουδήποτε έχει πράσινο, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω εγώ το κατάλογο. Τι να πω τώρα, ρε παιδιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στο μεγαλύτερο κομμάτι της στερεάς Ελλάδας. Έχουν ενισχυθεί, βλέπω τώρα το μήνυμα από το πυροσβεστικό σώμα. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, στην περιοχή Φλόκα της Αχαΐας. Επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα. 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε πυρκαγιά στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη. Λοιπόν, και εκεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Αυτά. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Γεια σου, ρε Σοκράτη. Δεν ξέρω από ποια άποψη το λες για όλα τα βέλη. Μιλάμε πάντα σε... Είναι πολιτική ρητορική αυτή. Γεια σου, Χρήστο, από την Κυψέλη. Καλημέρα. Καλημέρα, Σπύρο, για το Ταμείο Ανάκαμψη που είπες. Θα τα πούνε οι εισαγγελείς και τα ειδικά δικαστήρια μετά τις εκλογές. Αν είσαστε τόσο σίγουροι, ρε παιδιά, τι να σας πω. Ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται κάτι αρνητικό, χτυπάει ή όταν προσπαθούν τα χρήματα να τα ρίξουν αλλού με διαφορετικό τρόπο, μην κοιτάτε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το κάνανε. Το προετοίμαζαν πολλά χρόνια πριν. Πάρα πολλά χρόνια και τους τσιμπήσανε μετά από τόσα χρόνια. Άλλωστε το έχει παραδεχτεί και η κυβέρνηση ότι
Δεν έγινε σωστή δουλίτσα εκεί. Εκεί τα πράγματα έπρεπε να έχουν κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Θα έπρεπε να έχει επιδείξει η πολιτεία πολύ πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Τα επέδειξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα από εκεί και έπειτα, επειδή είναι πολλά τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εκεί είναι πολύ πιο προσεκτική. Θέλω να πιστεύω. Τώρα αν έχουν γίνει και άλλο είδους παρατράγουδα, θα τα δούμε αυτά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο εξάμεινο που το ψάχνουμε, κάποια προγράμματα πετάχτηκαν εκτός. Όπως αυτό το φοιτητικό, το με τα αστέρια. Έχουμε ασχοληθεί, έχουμε ρωτήσει, έχουμε πάρει απαντήσεις δημόσια. Καλημέρα και στον Νίκο. Κατάλαβα τι εννοείς, Νίκο μου. Κατάλαβα τι εννοείς. Αυτή τη δήλωση ο κύριος Τσίπρας την έχει κάνει 2 εβδομάδες πίσω. Ό,τι ήταν να σχολιάσουμε, το σχολιάσαμε. Τι παραπάνω θέλεις τώρα να σχολιάσουμε? Τι παραπάνω θέλεις να σχολιάσουμε? Λοιπόν, απλά υπάρχει ένα κόλλημα για τη συγκεκριμένη θεματολογία. Το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι. Αυτό είναι δικό σου θέμα, όμως δεν είναι για τους υπόλοιπους. Έτερος Νίκος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Σπύρο, με τόσα σοβαρά θέματα, όχι μόνο στη χώρα μας, αναλώνεται μισή ώρα, λιγότερο ήταν από και μισή μέχρι παρά 20. Για τις οδηγίες που έδωσε ο Πρωθυπουργός, όχι στην κοινοβουλευτική του ομάδα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, και πώς θα επικοινωνήσει το κυβερνητικό έργο. Εάν ήσουν λίγο πιο προσεκτικός και άκουγες πιο προσεκτικά, θα καταλάβαινες ότι αυτά τα οποία είπε ο Μητσοτάκης στους υπουργούς του έχουν να κάνουν άμεσα και με σένα, εννοώ με τους πολίτες, με όλους μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να σας πω. Υπάρχουν άνθρωποι, Νίκο μου, που το ρεπορτάζ θέλουν να το ακούσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να το ακούσουν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να τους καλύπτουμε όλους. Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα λέει Σπύρο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ανάπτυξη και επιτυχία δεν σημαίνει τελευταίοι στην Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Πού πήγαν 96 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάπτυξης και 40 δισεκατομμύρια που άφησε ο Τσίπρας στο μαξιλαράκι? Μα έχουν δώσει απαντήσεις τώρα για τα πόσα ήταν, 37 δισεκατομμύρια ευρώ, για το που έχουν πάει. Να δώσουμε πάλι όλη τη λίστα, πρώτον. Δεύτερον, και για το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει λίστα. Δεν είναι τόσα τα χρήματα, έτσι. Τώρα καθ' υπερβολή το γράφεις. Το νέο πρόγραμμα το οποίο έρχεται μέχρι το 2030, το Εθνικό Επενδυτικό, είναι στα 21,22.

από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο απίθανος Μωρής, ο παμπώνυρος γάτος Μωρής και η ασυνήθιστη παρέα του έχουν στήσει την τέλεια κομπίνα μέχρι που φτάνουν σε μια πόλη όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μια ξεκαρδιστική αλλά και γεμάτη περιπέτεια ιστορία για τη φιλία, την εξυπνάδα και το θάρρος που θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Σας παρουσίασα τώρα τι θα γίνει το Σάββατο και επειδή είμαι ανάποδο παιδί και δεν βλέπω και καλά, η επόμενη αναφορά θα σας παρουσιάσω τι θα δείτε σήμερα. Συμβαίνουν και αυτά. Δικό σας, κυρία Ψάλτη.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην είναι κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η Τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα, από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει

σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα Κώστα μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα Διονύση. Καλημέρα και σε σένα, Χερ Γιώργο, να είσαι επίσης καλά, και εσύ με τα μάτια, σωστό. Γεια σου ρε Μπριζολάκια 13, καλημέρα Λίμε Καλεσπύρο και καλά μπάνια στη Στεφανία, όπως επίσης καλή υπομονή στην εξαιρετική Μαρία Ψάλτη. Κάνει υπομονή, αλήθεια είναι, να το λέμε, να τα λέμε αυτά. Εδώ χωρίς τη δική της συνδρομή, ασφαλώς τίποτα μα τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Καλημέρα Μαρία μου, το κρατάω το μήνυμά σου. Συνταξιούχος η Μαρία. Είναι από τα θέματα τα οποία καλούμε εδώ τους υπουργούς για να δώσουν απαντήσεις. Και επειδή λοιπόν το θέμα σου ναι, έχει να κάνει και με το Υπουργείο Εργασίας, για το ύψος των συντάξεων. Εν πάση περιπτώσει, παρόλο που η ατζέντα είναι διαφορετική, διότι εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση το ρεπορτάζ, σας είπα, που έβγαλε ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Θοδωρής Ευγενής. Έχω τον κύριο Καραγκούνη στην τηλεφωνική γραμμή, τον Υφυπουργό Εργασίας. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καραγκούνη για την επικοινωνία. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές. Και βεβαίως θα ευχηθούμε τα καλύτερα του υπόλοιπου του καλοκαιριού.
0: Ναι. Ναι, γιατί ο Ιούλιος δεν φεύγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον τρόπο με τον οποίο θα περιμέναμε τουλάχιστον.
1: Νομίζω ναι, δεν είναι καλός, είναι τραγικός ο τρόπος που κοιτάξαν για παιδιά.
0: Ναι.
1: Θα πούμε τώρα στην κυρία, εγώ σε λίγο θα βρίσκομαι στην κυρία του Πανώτος, είναι από την Ιδάνη από το Αγρίνιο.
0: Ναι, από το Αγρίνιο, ναι. Συντοπίτη σας.
1: Μακάρι να μην. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και παράδειγμα η κλιματική αλλαγή είναι ένα τρομερό πράγμα. Δουλεύει γίνεται παντού. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει τις ακραίες συνθήκες και δυστυχώς έχουμε συνεχώς ακραίες συνθήκες. Και πρέπει να συμβαστούμε, να πολεμήσουμε αυτό το οποίο έρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι να πω, εμάς επιτυχία σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Θέλω πρώτα απ' όλα σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ, να έχετε το τηλέφωνο όσο γίνεται πιο κοντά, αν μιλάτε μέσω hands free να το βγάλετε ή αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, επίσης να την απεργοποιήσετε.
1: Ελπίζω να μας ακούτε.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είδαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, το οποίο προέρχεται ουσιαστικά από στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας. Προκειμένου λέει ένας εργοδότης να αποφύγει τη χρήση της ψηφιακής κάρτας, της κάρτας εργασίας, να μην τη χρησιμοποιεί ο υπάλληλος ή εν πάση περιπτώσει όταν υπάρχουν φαινόμενα αδήλωτων υπαλλήλων. Βρίσκουν απίστευτους τρόπους. Τον άλλον τον ανθρωπάκο, μια εταιρεία ξυλίας, ένα εργοστάσιο ξυλίας, την ώρα που πήγαινε να γίνει ο έλεγχος, τον έβαλαν μέσα σε ένα φέρετρο. Τον άλλον τον έβαλαν μέσα σε ψυγείο.
1: Ναι. Το διάβασα και εγώ αυτό το πραγματικά εξωφρενικό ρεπορτάζ. Πολύ καλό ρεπορτάζ, βέβαια, στους συναδέλφους σας.
0: Το Θοδωρή του Βιεννή, να το λέμε, και τις πηγές.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι αν κάνουμε αυτή τη συζήτηση πριν από λίγα χρόνια, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Δεν υπήρχε προσυμμόρφωση. Η ψηφιακή κάρτα έφερε τα πάνω κάτω. Ναι. Το παδάκι. Γιατί όταν έχει ήδη περίπου 8 εκατομμύρια παραπάνω δηλωθεί σε υπερορίες. Αφήστε τους ελέγχους που γίνονται για την αδήλωτη εργασία, που πρέπει να πούμε ότι επί Νέας Δημοκρατίας άλλαξε το πρόστιμο. Ναι. Το πρόστιμο έγινε 1500 και από τότε η αδήλωτη εργασία, δεν θέλω να πω ότι ήταν καθημερινότητα, αλλά τέλος πάντων ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα βλέπετε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Προφανώς θα υπάρχουν και αυτές οι παράνομες πρακτικές. Και πολύ καλό το ρεπορτάζ του συναδέλφου σας. Νομίζω ότι το 1555 είναι και η λύση για όποιες τέτοιες παράνομες πρακτικές. Θα σας πω όμως, δεν μιλάμε μόνο για τις καταγγελίες, θα σας πω τώρα για τους ελέγχους που γίνονται.
0: Όχι, θα ήθελα να μου πείτε το εξής.
1: Αλλά πάντα οι καταγγελίες και οι ανώνυμες, δηλαδή για να μην φοβούνται και οι εργαζόμενοι, μπορούν να γίνονται στην ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας και μετά αμέσως θα επιλαμβάνεται Αλλά βέβαια το πιο σημαντικό είναι να γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Και πρέπει να σας πω, αν θέλετε να με ρωτήσετε, αλλά μπορώ να σας πω λίγο περισσότερο για τους ελέγχους, τι ακριβώς έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
0: Θέλω μετά να μου πείτε για τους ελέγχους. Θέλω εκ πρώτης να μας λύσετε την εξής απορία, κύριε Υπουργέ. Ναι. Αυτά τα περιστατικά είναι πλέον καταγεγραμμένα από την επιθεώρηση εργασίας, όπως επίσης και σε κάποια beach bar όπου, όπου ζητάνε από τους υπαλλήλους οι εργοδότες να πάνε νωρίτερα, τους έχουν δώσει την οδηγία και καταγράφεται αυτό από την επιθεώρηση εργασίας να φοράνε σαγιοναρίτσα, να φοράνε σορτσάκι και όταν δουν τον έλεγχο να έρχεται, είτε να κάθονται ως πελάτες στις ξαπλώστρες ή αν είναι γεμάτες οι ξαπλώστρες να βουτάνε στη θάλασσα και να το παίζουν ότι είναι λουόμενοι. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Το ερώτημα είναι το εξής. Ποιες είναι οι ποινές απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να κοροϊδεύσουν και την πολιτεία, αλλά πάνω απ' όλα βγάζουν περισσότερα χρήματα εις βάρος των εργαζομένων.
1: Οι ποινές είναι πολύ αυστηρές. Και πέρα από τα διοικητικά, πώς γιατί φανταστείτε τώρα, για την Αντίνο το ξέρετε, 1500 τεράστιο το ποσό. Φανταστείτε ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν πιαστεί να έχουν 20 και 30 εργαζομένους σε αντίλωτη εργασία. Καταλαβαίνετε ότι μετά η εργασία δεν έχει καμία η επιχείρηση δεν έχει καμία βιωσιμότητα. Και τα πρόστιμα είναι τερατώδη. Και επίτηδες είναι τερατώδη, ακριβώς για να μην υπάρχουν τέτοιες παρόνομες πρακτικές. Αλλά και η παράβαση του ωραρίου και το μειχτήμα της ψηφιακής κάρτας. Και πάρα πολλά έχει διαβάθμιση και 2 και 3 χιλιάδων ευρώ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό. Βεβαίως θα μου πείτε, ο καθένας μπορεί να εφεύρει το οτιδήποτε για να το κάνει. Προφανώς, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι κάποιος μπορεί να θέλει να ξεφύγει. Γι' αυτό το ένα έχει να κάνει με, με τις καταγγελίες, που είναι το μόνο σίγουρο ότι εκεί θα επέμβει μετά ένα εξαρτητική εργασία. Και δεύτερο είναι έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή γίνεται ένα σαφάρι ελέγχου παντού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως και στις νησιωτικές περιοχές. Γιατί εκεί πέρα εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα λόγω του τουρισμού και λόγω όλων αυτών των καταστάσεων. Θα σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Φανταστείτε τώρα, θα σας πω μόνο κάποια στοιχεία. Το 2019 ήταν περίπου 54.000 οι έλεγχοι. Το 2022 πήγαν 63.286. Το 23 74.231, το 24 79.290, το 25 έκλεισε με 82.233, το 26 θα είναι πολύ παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα όμως δεν είναι ότι είναι παραπάνω έλεγχο. Είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι οι έλεγχοι πλέον είναι στοχευμένοι. Δηλαδή, επειδή όπως ξέρετε όλα τα συστήματα πλέον έχουν ηλεκτρονικοποιηθεί, έχουν ψηφιοποιηθεί. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, πώς κάνει τους ελέγχους, γιατί έχει μια σημασία να το γνωρίζουν και οι φίλοι μας ακούν, πώς κάνει τους ελέγχους, ποια είναι η μεθοδολογία της ανεξάρτητης αρχής. Κάνουν ανάλυση κινδύνου πριν από τον έλεγχο. Παλιά αυτό δεν γινόταν με επιχειρήσεις που έχουν ιστορικό παραβάσεων. Προσέξτε, κλάδι υψηλού κινδύνου επίσης, όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή στον τουρισμό. Επιχειρήσεις με συχνές μεταβολές του προσωπικού. Που έχουν έντονη εποχικότητα, όπως είναι ο τουρισμός.
0: Θέλω να μου ολοκληρώσετε σύντομα αυτό το κομμάτι για να σας κάνω και την πολιτική ερώτηση της ημέρας.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Οπότε λοιπόν, τι γίνεται, οι εκστρατείες πλέον των ελέγχων είναι πολύ στοχευμένες, γίνονται σε περιόδους εκμής, ανάλογα και με την. Θα έλεγα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εργασίας.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη, εσείς είσαστε σύμφωνος με τις τοποθετήσεις της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου όσον αφορά στο κομμάτι της οικογένειας? Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε αυτά τα οποία έχει πει η κυρία Μιχαηλίδου, έχει γίνει ούτως ή άλλως πολύ γνωστός στους ακροατές. Υπήρξε και πολύ έντονη αντίδραση από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Θα ήθελα την άποψή σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι άκουσα αυτές τις δηλώσεις και νομίζω ότι έδωσε κάποιες εξηγήσεις στην Ελληνική, με την έννοια ότι η δική της πρόθεση ως υπουργού οικογένειας, γιατί να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά έκανε χωριστό Υπουργείο Οικογένειας. Δεν είχε ξαναγίνει. Διότι εδώ υπάρχει το ζήτημα του δημογραφικού. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πρέπει να δώσουμε πολύ ιδιαίτερη έμφαση και αυτή η κυβέρνηση πράγματι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση.
0: Συνάδει όμως η θέση της με αυτές τις δηλώσεις και να κλείσουμε, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
1: Δημιουργώντας ειδικό Υπουργείο Οικογένειας. Μόνο από και πέρα, το είπε και η ίδια, είναι μέρος πυρηνικής οικογένειας και αυτός για μας είναι ο μεγαλύτερος στόχος, να προστατεύσουμε την οικογένεια. Αλλά πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που μπορεί να έχουν μια ανάδοχη οικογένεια, το ξέρετε, να είναι μονογονιακή οικογένεια. Άκουσαν δηλαδή την απάντηση που έδωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου και προφανώς ένα κράτος, μια ευρωμόνη πολιτεία, θα πρέπει να προστατεύει κάθε οικογένεια ανάλογα με τις δικές της ανάγκες σε κάποια πράγματα. Προφανώς δεν αλλάζει ο χαρακτήρας της οικογένειας, αν είναι αυτό που με ρωτάτε. Προφανώς δεν αλλάζει.
0: Όχι, σας ρωτάω αν συμφωνείτε με τις τοποθετήσεις της κυρίας Μιχαηλίδου.
1: Σας λέω. Να μην απομονώσουμε αυτό το που είπε, τουλάχιστον με την εξήγηση που έδωσε η συνάδελφος. Μετέπειτα βγήκε και έδωσε εξήγηση. Νομίζω έδωσε και στην ΕΡΤ, έδωσε τη συνέντευξη και έδωσε την εξήγησή της. Με την έννοια λοιπόν αυτή, συμφωνούμε όλοι, φαντάζομαι όλοι, να έχουμε προστασία όλης της οικογένειας και κάθε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά σε καμία περίπτωση ο στόχος δεν είναι να ανατρέψουμε, αν είναι δυνατόν, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση, την έννοια της πυρηνικής οικογένειας. Εκεί τα παιδιά
0: μας
1: θα μαθαίνουν με συγκεκριμένα πρότυπα. Εννοώ ότι πάντα η πυρηνική οικογένεια είναι αυτό το οποίο είναι το ουσιαστικό, η βασική μας, ο βασικός στόχος προστασίας. Από εκεί και πέρα, μια ευνομούμενη πολιτεία πράγματι θα κοιτάξει κάθε χαρακτηριστικά οποιαδήποτε.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: FM.
1: Μέτωπο στον ασώματο. Βασική πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στο αρχοντοχώρι του ξηρομέρου των Ακρανίας, αλλά και αυτή που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα στην Παρό. Σύφηση είναι οι πυρκαγιές σε Άνδρο και Καλλινό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς. Σε ισχύει απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Οι επιβάτες πρόκειται να ταξιδέψουν, καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Αγίου Αναργύρου ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθήνα από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1500 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή, την οποία θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο ενικός.gr.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που συμμετέχουν προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 την Δυναμό Κιέβου και σφράγισε το εισιτήριό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την βελγική Anderlecht. Στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πράσινοι είχαν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Στην επόμενη φάση ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Τσέσικα Σόφιας 1948. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 8 λεπτά μετά από τις 8 στον Αερία FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καλή... Τι να πω τώρα. Καλή άδεια, καλά να περάσετε, γιατί είναι και τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα.
1: Καλά μυαλά θα πω εγώ, για να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί εκεί που θα πάμε και σε αυτά που κάνουμε στα χωριά μας, να μην κάνουμε ηλεκτροσυγκολήσεις, να μην κάνουμε μπάρμπεκιου με 8 μποφόρ, τέτοια πράγματα.
0: Καλά τα λέει η Κασιανή, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν ακούνε. Γιατί η χώρα ταλαιπωρείται και σήμερα από τις πυρκαγιές. Είμαστε βέβαια ακόμα και μέσα στο πένθος για την απώλεια τριών ανθρώπων, τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που προσπαθούσαν να δώσουν τη μάχη με τις φλόγες. Έχουμε νέα μέτωπα, το κυριότερο είναι στην Αχαΐα.
1: Στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας, βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση. Επιχειρούν μεγάλες ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, πάνω από 100 πυροσβέστες, 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Τα ξημερώματα εκδόθηκε και 112 για την εκένωση της περιοχής Φλόκας. Άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση, να πούμε, στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και έχει μεταφερθεί στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να είναι κάτι ανησυχητικό. Σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες, από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο, το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και ανεξέλεγκτο αυτή την ώρα.
0: Να πούμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, σε δασική έκταση. Τώρα, πώς γίνεται να ξεσπάσει μια πυρκαγιά σε δασική έκταση 4 τα ξημερώματα, νομίζω ότι όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
1: Θα περιμένουμε βέβαια και τον ακριτικό της πυροσβεστικής να βγάλει το πόρισμα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έκανε κάποιος ηλεκτροσυγκόληση στις 4 το χάραμα. Το πιθανότερο είναι αυτό που θεωρούμε και εμείς, ότι πρόκειται για έμπρισμο. Σε ό,τι αφορά τώρα το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο, που καίει σήμερα για τρίτη μέρα, χθες είχαμε ένα δεύτερο μέτωπο πυρκαγιάς, ανεξάρτητα από την κρύα βρύση που είχαμε και τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, στην περιοχή Ασώματος, η οποία επεκτάθηκε και σε όλα τα σημεία του ορίζοντα από το σημείο που ξεκίνησε. Αυτή την ώρα το κυριότερο μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή. Οι φλόγες κοντεύουν να φτάσουν σε κατοικίες του χωριού. Τα ενέαρια μέσα δεν μπορούν να μπουν στη μάχη με τις φλόγες και σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Κασιανή. Έβλεπα χθες τις συνδέσεις που έκαναν τα κανάλια και τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή. Παιδιά, τους έπαιρνε ο αέρας. Ήταν συνάδελφος στην ΕΡΤ, η οποία προσπαθούσε να δώσει το ρεπορτάζ και την πήρε ο αέρας. Δηλαδή την τράβηξε, την πέταξε μπροστά. Μιλάμε για τόσο ισχυρούς ανέμους στην περιοχή.
1: Κάνουν λόγο για 125 χιλιόμετρα την ώρα, για πάνω από 12 μποφόρ. Σήμερα εντωμεταξύ είναι η πρόβλεψη για 9 μποφόρ στο Αιγαίο, που θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο το έργο της κατάσβεσης στα νησιά. Οι φλόγες, όπως σας είπαμε, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τις κατοικίες. Ωστόσο, τα άλλα δύο μέτωπα, δηλαδή η κρύα βρύση και ο Ασώματος, η πλευρά της Πρέβελης, απασχολούν διάσπαρτες ομάδες πυροσβεστών. Είναι διάσπαρτες οι αιστείες στην περιοχή. Ωστόσο, χθες το βράδυ είχαμε μια μεγάλη αναζωπήρωση κατά τις 10.30 με κατεύθυνση προς την ιστορική Μονή Πρέβελη και την περιοχή του Ασωμάτου. Ευτυχώς ήταν άμεση η παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και επέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς. Και ευτυχώς οι φλόγες δεν έφτασαν σε αυτό το φαράγγι, το καταπληκτικό, μοναδικό που βρίσκεται εκεί στην περιοχή. 50 άτομα απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης με σκάφη του λιμενικού και ναυαγοσωστικά, καθώς οι καπνοί είχαν καταστήσει αδύνατη την επικίνδυνη και επικίνδυνη τη διέλευση από το οδικό δίκτυο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα μέτωπα, είναι πολύ καλύτερα και στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Στο Αρχοντοχώριο, που επίσης ξέσπασε τα ξημερώματα η πυρκαγιά Ξηρομέρου, λίγο πάνω από τα Γρίνιο, είναι διάσπαρτες οι αιστείες, ενώ μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής στην Πάρο. Υπάρχει και μια φωτιά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και εκείνη με καλύτερη εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν αυτή την ώρα με τις πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, όπως πολύ περιεκτικά μας έδωσε να καταλάβουμε η Κασιανή Βραχά, που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου,
1: και ο Σιφ Καλαμαράκης που βρίσκεται στο άλλο.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και λέει ο Real Blogger, όπως πάμε του χρόνου δεν θα υπάρχει πλέον τίποτα για να καεί. Καλημέρα και στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Να είσαι καλά, αγαπητέ Παύλο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα και στο φίλο μου τον Νίκο το Σάνση. Ραντεβού στις 31 Αυγούστου. Εγώ θα πάρω την άδειά μου σήμερα, είναι η τελευταία μου ημέρα. Επιστροφή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στις 31 Αυγούστου. Η Κασιανή θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα, ναι, με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Μία με τέσσερις, θα είμαστε με τον Γιώργο.
0: Όσο για την πρόκριση του Παναθηναϊκού, Νίκο, θα τα πούμε σε λίγο. Θα κάνουμε μία αναφορά στα αθλητικά γεγονότα. Σχετικά λοιπόν με τις πυρκαγιές, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Οι ισχυροί άνεμοι δηλαδή που επικρατούσαν στην περιοχή εκεί κάτω στο Ρέθυμνο, πραγματικά δεν μπορούσε να σταθεί κανείς και γι' αυτό δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα. Να πούμε βέβαια ότι έχει προκληθεί μεγάλη καταστροφή στο Φοινικό δάσος, στη Μπρέβελη. Έχει καεί μεγάλο μέρος από το Φοινικό δάσος. Συνεχίζεται λοιπόν η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο και στην Πάρο, όπου είχαμε τις αναζωπηρώσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και βέβαια το νέο μέτωπο το οποίο ανησυχεί είναι στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα, και θα προσπαθήσουμε να έχουμε νεότερες πληροφορίες το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, γιατί είναι κοντά στα σπίτια η φωτιά, όπως μας λένε εκεί οι άνθρωποι της περιοχής. Ευτυχώς ήταν άμεση κινητοποίηση και δεν έφτασε η φωτιά στα σπίτια, όμως με τον αέρα που πνέει στην περιοχή και το έδαφος, τη βλάστηση που υπάρχει εν πάση περιπτώσει, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα και προσπαθούν τα εναέρια μέσα να την περιορίσουν και οι επίγειες δυνάμεις.
0: Τουλάχιστον εκεί επιχειρούν και εναέρια μέσα στην Αχαΐα.
1: Τέσσερα αεροσκάφη και ελικόπτερα που επιχειρούν.
0: Από εκεί και πέρα, όπως σας είπε η Κασιανή, πολύ ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο, που σήμερα θα φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Το αντιλαμβανόμαστε και εμείς εδώ στη Στεριά, στην Αττική. Φυσάει πάρα πολύ δυνατά. Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Πολύ μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερα προσοχή στους ανόητους και στους ασυνείδητους. Σας λέγαμε λοιπόν ότι το μέτωπο το οποίο ανησυχεί αυτή την ώρα είναι το νέο μέτωπο στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα.
1: Είναι ο Δήμαρχος μαζί μας, ο κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, και τον ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην περιοχή σας, εκεί με το νέο μέτωπο?
2: Αυτή την ώρα είναι σχετικά καλή, γιατί 6.30 ώρα με το πρώτο φως της ημέρας επιχείρησαν αμέσως 4 εναέρια. Καναντέρα, αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Και είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Θέλω να σας πω βέβαια ότι 4.30 το πρωί ήταν δραματική η κατάσταση. Μάλλον είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε θρυνήσει θύματα, γιατί ξεκίνησε μέσα από το χωριό η φωτιά. Ένα χωριό, να καταλάβετε, ημιωρινό, το οποίο έχει γύρω του δασόδη περιοχή και γυρνιάζει και με χιτά και με εργοστάσιο φυγαστής απορριμμάτων που κατασκευάζουμε τώρα. Και αντιλαμβάνεστε το τι μπορεί να συμβεί, έτσι.
0: Η φωτιά ξεκίνησε, Δήμαρχε, όπως έχουμε μάθει, στις 4 το πρωί.
2: 4 το πρωί, ναι, 4 το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Δόθηκαν μάχη. Ναι, είναι περίεργη η ώρα.
0: Είναι περίεργη η ώρα, πραγματικά, ναι. Μας κάνει εντύπωση. Ναι. Πείτε μας από εκεί και πέρα, ναι.
2: Από εκεί και πέρα, ευτυχώς, ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής πολύ μεγάλη. Εντάξει, και ο Δήμος συνδράμει, αλλά καταλαβαίνετε ότι επιχειρησιακά η πυροσβεστική είναι αυτή η οποία έχει την ευθύνη. Το καλό είναι ότι παρόλο που είχε πολύ αέρα, μας ευνόησε λίγο η φορά του αέρα, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσει περαιτέρω η οικιστική περιοχή. Με το πρώτο της ημέρας επιχειρούν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Είναι καλύτερη η κατάσταση, χωρίς να σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι υποελεγχόμενη, έτσι. Γιατί είναι τεράστια η έκταση.
0: Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα, Δήμαρχε, ποιες είναι?
2: Δυνατός αέρας, πολύ δυνατός.
0: Έχει δυνατό αέρα και εκεί. Αλλά μας λέτε τουλάχιστον ότι δεν έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι, δεν έχουν κινδυνεύσει χωριά, κατοικίες, και αυτή την ώρα... Ναι, πείτε μας.
2: Ένα σπίτι, ένα-δύο εγκαταλειμμένα, δεν έχουμε τραγικά. Ακούστε, όταν ήρθα εδώ 5 το πρωί, γιατί 4 και κάτι ήταν η φωτιά, θεώρησα ότι θα έχουμε μεγάλη καταστροφή. Και ρωτούσα αν έχουμε ήδη ανθρώπους σε κίνδυνο. Ευτυχώς γρήγορα κάναμε το 112, γρήγορα και κενώσαμε τα σπίτια. Βέβαια, από ό,τι αποδείχθηκε, καταφέραμε να μην κάνουμε τα σπίτια, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο κίνδυνος ήταν τεράστιος και ευτυχώς επιχειρησιακά πήγαμε καλά αυτή τη φορά. Και πάμε καλά, δεν έχει τελειώσει κάτι, έτσι.
0: Και μακάρι να συνεχίσει έτσι και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα τις επόμενες ώρες.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
2: Καλημέρα,
0: να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Φαίνεται λοιπόν να πηγαίνουν κάπως καλύτερα τα πράγματα σε αυτό το νέο μέτωπο στην Αχαΐα.
1: Μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα από την αρχή της πυρκαγιάς και πώς κατάφεραν ένα μεγάλο μέτωπο, όπως μας το περιέγραψε ο Δήμαρχος, να το περιορίσουν ως ένα βαθμό. Τα ενέργεια μέσα που ξεκίνησαν να επιχειρούν μία μισή ώρα μετά την έναρξη της πυρκαγιάς και μπορούσαν να.
0: Γιατί υπάρχει δυνατότητα, σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε για την Κρήτη, όπου δεν γινόταν. Δηλαδή, πραγματικά με αυτούς τους ανέμους, το έλεγαν και οι κάτοικοι. Μιλάμε για ανέμους οι οποίοι έπαιρναν τους ανθρώπους κανονικά, δηλαδή δεν μπορούσες να σταθείς. Και δεν μπορεί κανείς να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τώρα των πιλότων, οι οποίοι και δεν μπορούν να πετάξουν, ούτε να ανεφοδιαστούν τα αεροσκάφη με αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν.
1: Επίσης και όταν έχει τόσο αέρα και να μπορέσει να είναι ο πιλότος Σούπερμαν και να καταφέρει να το πετάξει, δεν θα πάει το νερό εκεί που το ρίχνει, δεν είναι δεδομένο.
0: Αγαπητέ Λεωνάρδε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Να σε καλά φίλε, σε ευχαριστούμε και η Κασιανή σε ευχαριστεί ιδιαίτερα. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα και στη Σταυρούλα στον Πειραιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σταυρούλα. Καλή ραδιοφωνική αντάμωση στις 31 Αυγούστου. Να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Εμείς ευχαριστούμε Κατερίνα, ραντεβού 31 Αυγούστου όπως είπα νωρίτερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Στέφανο, καλημέρα στον Τάσο στο γυμναστήριο. Καλές διακοπές λέει πρίγκιπα της Κεσαριανής, καλά να περάσεις. Ευχαριστώ Τάσο μου. Και στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον Σταύρου, τελευταία βάρδια λέει σήμερα πριν την άδεια, αύριο πρωί σαλπάρω για Σάμο. Να περάσεις υπέροχα φίλε. Καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι.
1: Τι ωραία που είναι Σάμος.
0: Να περάσεις όμορφα και καλή αντάμωση όπως το γράφεις και εσύ στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα. Καλημέρα και στην Μαριάννα στο Βελιγράδι. Να είσαι καλά Μαριάννα, ευχαριστούμε πολύ. Καλές διακοπές λέει και με ευχάριστες ειδήσεις. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε και κάποιες αναφορές που θα αναδεικνύουν και την θετική πλευρά που υπάρχει στη ζωή. Δεν υπάρχουν μόνο αρνητικά και θα το κάνουμε και σήμερα εδώ με την Κασιανή. Να πούμε λοιπόν ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι, το λέγαμε και νωρίτερα. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική θα φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ και γι' αυτό το λόγο ακριβώς.
1: Έχουμε απαγορευτικό από όπλου. Στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των καιρικών συνθήκων. Ενώ στο λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Με εξαίρεση το Blue Star Paros που θα πήγαινε Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο θα εκτελεστεί.
0: Οπότε καλό θα είναι όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, οι επιβάτες δηλαδή, πριν ξεκινήσουν να επικοινωνούν με τις λιμενικές αρχές ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Καλό θα ήταν να κάνετε ένα τηλεφώνημα για να είστε σίγουροι ότι θα ταξιδέψετε. Χθες υπήρξε περιστατικό με πλοίο το οποίο ξεκίνησε από τη Ραφίνα, θα έκανε το δρομολόγιο Άνδρος, Τίνος, Μύκονος. Ξεκίνησε από τη Ραφίνα λοιπόν, πήγε στην Άνδρο, δεν μπόρεσε να δέσει, προσπάθησε πόση ώρα εκεί ο καπετάνιος, δεν τα κατάφερε να δέσει, έφυγε, πήγε στην Τίνο, ούτε εκεί κατάφερε να δέσει, μιλάμε για τρομερούς ανέμους και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στη Ραφίνα. Οπότε καλό θα είναι σήμερα να επικοινωνείτε με τις λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Είναι ισχυρή η άνεμη και σήμερα στο Αιγαίο. Η πρόβλεψη λέει ότι θα πέσει η έντασή τους από το μεσημέρι της Κυριακής. Μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής θα είναι σε αυτή περίπου την ένταση.
1: Και ισχυρή άνεμη εκτός από τα απογορευτικά σημαίνουν και τις πυρκαγιές που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Οπότε μεγάλη προσοχή μέχρι την Κυριακή.
0: Βέβαια, πρόβλημα με τις πυρκαγιές δεν αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς. Η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη, μην πω και πολύ πιο δύσκολη, κυρίως στην Ισπανία και στη Γαλλία, που αυτές οι τεράστιες πυρκαγιές καίνε εδώ και πολλές ημέρες. Πύρινα μέτωπα επίσης υπάρχουν στη γειτονική Τουρκία, υπάρχουν στην Γερμανία, φωτιές στην πυρηνική Γερμανία κανονικά, που αντιμετωπίζει καύσωνα. Έβλεπα χθες την ανταπόκριση του Παντελή Βαλασόπουλου για το Open. Την ώρα που έδινε λοιπόν το ρεπορτάζ ο Παντελής Βαλασόπουλος, η θερμοκρασία στο Βερολίνο ήταν 40 βαθμοί. Είναι το τρίτο κύμα καύσωνα που αντιμετωπίζει η Γερμανία και σύμφωνα λέει με υπολογισμούς, αυτό το καλοκαίρι από τον καύσωνα έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 10.000 άνθρωποι. Μεγάλης ηλικίας κυρίως, από 75 και πάνω, αλλά επειδή είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο για τη Βόρεια Ευρώπη και για τη Γερμανία, έχουν χαθεί περίπου 10.000 άνθρωποι, γιατί στη Γερμανία μόλις λέει το 4% των κατοικιών διαθέτουν κλιματισμό.
1: Δεν το έχουν στην κουλτούρα τους όπως το έχουμε εμείς εδώ το κλιματιστικό στα σπίτια. Επίσης δεν έχουν συνηθίσει και αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν το χρειάζονταν και γι' αυτό δεν το είχαν στην κουλτούρα τους. Η Ευρώπη φέτος περνάει αυτόν τον καύσωνα που εμείς τον περνάμε κάθε χρόνο, αλλά για αυτούς είναι κάτι το εξωπραγματικό, κάτι το πρωτόγνωρο, και γι' αυτό βλέπουμε και τους θανάτους και τον τελείριο για να πάρουν ένα air condition ή οτιδήποτε άλλο. Και στην Πορτογαλία έχει μεγάλες πυρκαγιές. Φαίνεται σε όλη την Ευρώπη ότι αντιμετωπίζει, όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες μαζί με ισχυρούς ανέμους είναι δυστυχώς το χειρότερο μείγμα για να ξεκινήσει μια μεγάλη πυρκαγιά.
0: Και καλά είναι συνηθισμένο τουλάχιστον για την Νότια Ευρώπη, για τη Μεσόγειο, δηλαδή σε εμάς, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Το έχουμε συνηθίσει. Αλλά τώρα να βλέπεις μεγάλες πυρκαγιές στη Γερμανία ή στη Μεγάλη Βρετανία που είδαμε χθες. Είδαμε φωτιές στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μάλιστα απείλησε και έναν πυρηνικό σταθμό. Τα πράγματα πλέον είναι διαφορετικά. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και καλό θα είναι να το καταλάβουμε. Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Καλές διακοπές, φίλε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλή συνέχεια, λέει, στην Κασιανή, στην εργασία της. Θα πάρει και το κορίτσι, άδεια δεν γίνεται να μην πάρει. Αλλά θα κάτσει σίγουρα την ερχόμενη εβδομάδα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Τελευταία μου μέρα, λέει, πριν την άδεια και οι ώρες περνούν αργά και βασανιστικά. Ευτυχώς, λέει, έχουμε εσάς που μας κρατάτε τη διάθεση ακμαία. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μας. Καλή ραδιοφωνική αντάμωση. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, σύντεκνε. Καλημέρα και στην Ελένη, η οποία έχει ένα προβληματισμό σχετικά με τις πυρκαγιές και κάνει μία σύνδεση, για παράδειγμα, για το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια σχετικά με αυτές τις πυρκαγιές. Καλημέρα και σε σένα, Ελένη.
1: Εδώ δεν έχουμε πού να τη βάλουμε την ενέργεια που παράγουμε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα βάλουμε κι άλλες. Δηλαδή, είναι και λίγο ανεξέλεγκτο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν λέω ότι καίγονται τα δάση για να μπουν ανεμογεννήτριες. Λέω ότι και οι ανεμογεννήτριες που έχουν μπει σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα φωτοβολταϊκά που έχουν γεμίσει τον τόπο. Εντάξει, καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια.
0: Γιατί δεν έχουμε τις μπαταρίες. Υποτίθεται ότι τα επόμενα χρόνια θα έρθουν και αυτές οι μπαταρίες, ώστε να μπορούμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές.
1: Είναι κρίμα στη χώρα με το περισσότερο ήλιο και τον άνεμο να μην έχουμε εκμεταλλευτεί αυτό το θείο δώρο. Εν πάση περιπτώσει, το πουλάμε στη Βουλγαρία που έχει μπαταρίες. Αλλά όπως και να έχει, θα φτιάξουμε κι άλλες ανεμογεννήτριες. Να πάει πού αυτή η ενέργεια, αφού δεν τη χρησιμοποιούμε.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας ακούει στο Ηράκλειο, την Κασιανή. Λέει, θα την ακούμε με τον Γιώργο Παγάνη ακριβώς την ερχόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι και η κυρία Κάτζο εδώ. Επιστρέφει και εκείνη μετά από την άδεια που πήρε, τώρα μια εβδομάδα.
1: Το ξέρεις το ντουέτο που θα είναι την άλλη εβδομάδα, η Ομαλία.
0: Με το Γρηγόρη, το διβάνι θα είναι.
1: Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα είναι με την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Α, με την Ελισάβετ είναι πρώτα.
1: Και θα είναι το δίδυμο φωτιά, το γυναικείο δίδυμο φωτιά.
0: Μάλιστα. Γεια σου, Αναστασία μου, στο Πόρτο Ράφτη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα. Σου στέλνω την αγάπη μου και της Κασιανής και φυσικά της Αμαλίας. Τι θες, Μαρία Ψάλτη, τι θες, παιδί μου, διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε πολύ λίγο να πούμε μια καλημέρα εδώ πέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στη Μάλτα, που μας άκουγε εδώ κάθε πρωί. Να σε καλά, βρε Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δευτέρα 31 Αυγούστου η επιστροφή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο μαζί με την Αμαλία. Ο Γιώργος από τη Μάλτα, ο οποίος στέλνει πάρα πολύ τακτικά τα μηνύματά του και είναι πάντα εδώ δίπλα. Να σε καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ο Παναγιώτης, μαζί φεύγουμε, λέει, αδερφέ, και εγώ άδεια σήμερα από το μεσημέρι, μόνο που εγώ γυρνάω 1η του Σεπτέμβρη. Να περάσεις υπέροχα, φίλε, και να ξεκουραστείς.
1: Ο φίλος ο Πάνος από την Ελβετία λέει καλημέρα και καλές διακοπές όσους περιμένουν. Το κλιματιστικό, λέει, στην Ελβετία δεν μπορεί να βάλει κάποιος στο σπίτι του αν δεν το εγκρίνει η διαχείριση της πολυκατοικίας, ακόμη και αν το σπίτι είναι δικό του, είναι η διακατοίκηση. Θα σδρώσουν σιγά σιγά και αυτοί, λέει, που θα πάνε.
0: Ναι, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες και θα πρέπει να προσαρμοστούν και εκεί και να δουν τα πράγματα διαφορετικά. Εν τω μεταξύ, το προηγούμενο διάστημα, κάποια στιγμή που άνοιξαν καταστήματα που έφεραν δηλαδή κλιματιστικά, ανεμιστήρες και τα λοιπά. Είχες δει τι χαμός είχε γίνει. Οι άνθρωποι έκαναν εισβολή μέσα και προσπαθούσαν να πάρουν ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα. Πλέον νομίζω ότι θα μπουν στη διαδικασία σιγά σιγά μετά από αυτό που περάσανε να αρχίσουν να τοποθετούν τα air condition και εκεί. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πραγματικότητα. 27 λεπτά μετά από τις 8 θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σήμερα. Αν μας δοθεί η ευκαιρία και οι εξελίξεις δεν είναι περίεργες, θα κάνουμε και αυτή την ανασκόπηση που προαναγγείλαμε από χθες με τη μορφή best of αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Λατό FM. Στους 103,3.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Λατό FM. Στους 103,3.
12: Κύπρου καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς. Σε ισχύ είναι απαγόρευση απόπειλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Ρέθυμνο.
15: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέριο σε Γάλλο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθήνα από Χαϊδάρο Καραμαγκά, στην Ανόδο τη Συγκρού, στην Ποσειδόνο από Μοσχάτο έω Νέο Φάληρο και στην Αττική Οδό στον κόμβο τη Μεταμόρφωση.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τελευταία ημέρα του Ιουλίου σήμερα. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Τότε θέλεις Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
0: Αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τη Γερμανία, έρχεται ο Παύλος για να μας δώσει τα φώτα του, καθώς κατοικεί στη Γερμανία από το 1979. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, δεν γνωρίζαμε εδώ τι σημαίνει ζέστη. Για να καταλάβετε, λέει, όταν ήρθα στη Γερμανία το 1979, για να δούμε ήλιο και ζέστη, έπρεπε να βάλουμε μέσον. Καλημέρα, Παύλο. Προφανώς θα πρέπει να αναθεωρήσετε και εκεί στη Γερμανία την κατάσταση με την κλιματική αλλαγή. Καλημέρα και στον Χάρη στη Λέρο. Να είσαι καλά, Χάρη, να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
2: Να μου προσέχεις το νησί μέχρι να έρθω.
0: Θα πας, πουλάκι μου?
2: Θα πάω, ναι.
0: Να περάσεις υπέροχα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και στον Γιάννη στο σουλάρι της Αρκαδίας. Τώρα, έχουμε μεγάλο θέμα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Θέουτα με την εισβολή εντός εκτός εισαγωγικών χιλιάδων μεταναστών. Η Θέουτα είναι ένας θύλακας που ανήκει στην...

0: σημείωσε δεύτερη νίκη επί της Ουκρανικής ομάδας και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Europa League, εκεί όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Anderlecht, ο ΠΑΟΚ. Και πολλά συγχαρητήρια, δύο εξαιρετικά γκολ ο Κωνσταντέλια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει ισοπαλία από την Πάξη, να έρθει 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη του πρώτου αγώνα στην Ουγγαρία 2-1 να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Επόμενος αντίπαλος για το Παναθηναϊκό στο Conference League είναι η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν προβληματική χθες. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το οποίο είδα. Κρατάμε μόνο την πρόκριση, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε σε στάδιο που χτίζονται οι ομάδες. Αυτό που έχουν σημασία είναι οι νίκες και οι προκρίσεις και η εικόνα έρχεται στη συνέχεια. Τα λέω καλά, ο Παναγιώτη Βολάνιε?
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι, μπράβο, παιδί μου. Γιατί εσύ ξέρεις και από μπάλα, παίζεις μπάλα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις την κρισιμότητα που έχει μια πρόκριση και όχι η εμφάνιση, αυτό που λέμε, να θέλξει κάποιος με την απόδοσή του. Ειδικά, τα λέω καλά.
1: Ναι, ειδικά τώρα στην αρχή μου είναι τόσο νωρίς η σεζόν. Τα λέγαμε και πριν μια εβδομάδα για τον Γιάνγκουσιτς και χθες νομίζω ήταν. Αφού έβαλε τον γκολ.
0: Δεν ήταν
1: μετά
0: το καλύτερο του παιχνίδι, ναι, αλλά έβαλε τον γκολ.
1: Μετά πήρε λίγο αέρα, οκ. Okay. Πολλές χαμένες ευκαιρίες, αλλά εντάξει, κρατάει την ουσία ο Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Να που συμφωνούμε. Τελευταία εκπομπή της σεζόν, συμφωνήσαμε με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Βέβαια, έκανε ένα σχόλιο όταν μπήκε που ήταν μακριά από το μικρόφωνο και δεν ακούστηκε. Τι είπες, Παναγιώτη, όταν μπήκες?
1: Έλεγε ποια θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην επόμενη προκριματική φάση για το Conference League.
0: ΤΣΕΣΕΚΑ
1: 1948 και λέω εγώ μεγαθύριο.
0: Α, κάνεις και τέτοια. Πάνω που πήγα να πω καλό λόγο, δηλαδή. Τα θέλει ο οργανισμός.
1: Μπορεί να είναι δύσκολο εμπόδιο.
0: Μπορεί να είναι δύσκολο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά.
1: Επειδή είναι νωρίς σεζόν, γι' αυτό. Γι' αυτό
0: έλα,
1: που
0: έλα
1: πριν.
0: Πολύ αέρα πήρε. Πες κινήσεις στους δρόμους τώρα και κανόνισε Παρασκευή 31 Ιουλίου. Άντε.
1: Γι' αυτό θα πω πολλά. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού.
0: Πάλι πρωί-πρωί να πούμε.
1: Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ουρές χιλιομέτρων από πάνω Πατήσια μέχρι Γάλεο. Τις καθιερωμένες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή με την Πέτρου Ράλη στο ύψος του Κηφισού στο Ρέντι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο των

0: Από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Με αυτό κιόλας που έχει γίνει, που έχουν μετατεθεί εκεί πολλά δρομολόγια πλοίων που αποχωρούν. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη, θα σε συναντήσουμε ξανά περίπου στις 9:20.
2: Αυτό με την κίνηση, εντωμεταξύ, είναι αδιανόητο. Χθες είμαστε εδώ με τον Παναγιώτη. Κατά τις 2:30 έγινε ένα τροχαίο στον Κηφισό, στην αριστερή λωρίδα. Απομακρύνθηκα μετά πολύ ώρα τα οχήματα, αλλά επειδή εκείνη την ώρα είναι που ξεκινούν και φεύγουν όλοι, έγινε μια ουρά από το Μοσχάτο, η οποία ήταν λίγο καλύτερα στις 6. Από τις 2:30 υπήρχε μια ουρά στην άνοδο του Κηφισού, που ομαλοποιήθηκε στις 6 το απόγευμα. Δεν είναι καλοκαίρι αυτό. Νομίζω εγώ δεν το έχω ξαναδεί μέχρι τέτοια εποχή να έχει τόση κίνηση στην Αθήνα.
1: Τι να σου πω, Βρυκασιάνη μου, πραγματικά, δηλαδή, και εγώ θα περίμενα τέλη Ιουλίου τώρα τα πράγματα είναι να είναι καλύτερα, αλλά βλέπεις ότι η κίνηση καλά κρατεί.
2: Συνεχίζεται.
1: Τώρα αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά. Δεν έχει φύγει κόσμος. Γιατί δεν μπορεί να φύγει ο κόσμος. Δεν ξέρω.
2: Από την άλλη, τα Σαββατοκυριακά δεν υπάρχει άνθρωπος.
1: Τα Σαββατοκυριακά, εντάξει. Φεύγουν όλοι για να πάρουν μια ανάσα. Και είναι και τα καύσιμα ακριβά. Να πεις ότι ήταν και φτηνά, ρε παιδί μου, και ότι κυκλοφορούσαμε έτσι χωρίς να μας νοιάζει. Φαντάσου, είναι και τα καύσιμα ακριβά. 2,070 σήμερα η αμόλυβδη, 2,07, 2,05 το πετρέλαιο κίνησης. Αυτές είναι οι τιμές που κατέγραψε το ραντάρ νωρίς το πρωί ανεβαίνοντας στην Κηφισίας.
2: Έχουμε καλύτερη σήμερα εικόνα στη διεθνή τιμή του πετρελαίου. $87 το βαρέλι σήμερα από 90 κάτι που ήταν χθες. Έχει μια μείωση 2%.
3: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Κασιανή μου, επειδή εγώ είμαι δίκαιος και θέλω να λέγονται και τα καλά εδώ στον αέρα, θέλω να διαβάσω το μήνυμα που έχει στείλει η Πετρίνα. Καλημέρα, Πετρίνα.
1: Καλημέρα, Πετρίνα.
0: Και λέει: Κάλε ο κύριος Παναγιώτης Βολάνιος. Είναι πολύ καλός. Σωστά ελληνικά, άρθρωσε και τον θαύμασα διότι χρησιμοποίησε περίπου 10 διαφορετικές λέξεις για να περιγράψει την ένταση της κίνησης στους δρόμους. Κάλε, μπράβο.
1: Μπράβο το παιδί.
0: Έχεις Παναγιώτη Βολάνιο, λοιπόν, τα συγχαρητήρια από την Πετρίνα. Καλημέρα. Στέλνει χαιρετισμούς έξω από την αίθουσα σύνταξης. Είναι εκεί πέρα βουτυγμένος στην οθόνη του υπολογιστή του και ψάχνει να δει τι συμβαίνει στους δρόμους.
1: Είναι, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο Παναγιώτης. Και αυτό που λέει η Πετρίνα με τις 10 διαφορετικές εκφράσεις δεν βγήκε έτσι. Έχει κάνει πολύ προσπάθεια το παιδί μας.
0: Όχι, είναι πολύ καλό και ευγενικό παιδί, να τα λέμε και αυτά. Όπως και η Κασιανή είναι πολύ καλό και ευγενικό παιδί, γιατί είναι παιδί. Έχουμε και μια διαφορά ηλικίας, να τα λέμε και αυτά.
1: Μεγάλωσα.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ο Παναγιώτης λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα ελάττωμα έχει, αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Αν δεν ήταν και αυτό, θα άγγιζε την τελειότητα. Τώρα, η ευεξία θέλει χαλάρωση και η υγεία θέλει φροντίδα. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα μπορούν να σε βοηθήσουν και στα δύο. Συσκευές μασάζ για αυχένα, πλάτη και πόδια, εργονομικό μαξιλάρι, επιθέματα και επιδέσμους, αλλά και πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμόμετρα και συσκευή εισπνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις καλύτερα εσύ και η αγαπημένη σου κάθε στιγμή μέσα και έξω από το σπίτι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με την πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση αναλαμβάνει ποιος άλλος η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια. Γιατί αυτός είναι ένας τρόπος να εκμεταλλευτείς σοβαρά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Λοιπόν, κάποιο νεότερο από τα μέτωπα με τις πυρκαγιές δεν υπάρχει. Ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Αλεξόπουλο, τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, να λέει ότι η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη, επειδή από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Είναι η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα, και αυτό από μόνο του είναι περίεργο. Είναι λοιπόν κάπως καλύτερη η κατάσταση, αλλά όχι ακόμα ώστε να πούμε ότι βρίσκεται υπό έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα η μάχη δίνεται και στο Ρέθυμνο. Κάτω.
1: Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς βρίσκεται κοντά σε σπίτια φωτιά και πνέουν ισχυροί άνεμοι. Τα μέτωπα σε ασώματο, Πρέβελη και Κρύα Βρύση είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, διάσπαρτες εστίες, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων από τους πολύ δυνατούς ανέμους που περιγράφουμε. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο είχαμε μια νέα ενημέρωση από την πυροσβεστική για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροταδεσική έκταση στην Ξηρονομή Βιωτίας. Έχουν κινητοποιηθεί μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ συνδράμουν και ένα αέρια μέσα.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα στη δροσερή Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να περάσεις όμορφα. Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος λέει για το χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού ότι και τα δύο γκολ της Πάξη ήταν φάουλ. Έχεις δίκιο, Δημήτρη, ισχύει. Αλλά σε αυτή τη φάση του Conference League δεν υπήρχε VAR. Άλλο αυτό, ανέκδοτο, έτσι. Από την επόμενη φάση, λέει, θα υπάρχει VAR. Στο χθεσινό παιχνίδι δεν υπήρχε. Όντως, τα δύο γκολ που έβαλε η Ουγγρική ομάδα ήταν και τα δύο φάουλ. Έχεις δίκιο και καλά κάνεις και το σημειώνεις. Ενώ το Αρμενάκι, για να με πειράξει, λέει: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Καλαμαράκη. Η ομάδα σας ακόμα χτίζεται. Είστε μόλις στα μπετά. Όταν βαφτεί, θα είναι μούρλια. Αλλά θα σου πω εγώ εσένα από Σεπτέμβριο. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο, ο οποίος θέλει ο κύριος Βολάνιος να εντάξει στο δελτίο κίνησης και τη σπάνια λέξη μποτιλιάρισμα. Θα το μεταφέρουμε, Τριαντάφυλλε. Ενώ η Βασιλική στέλνει μια εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία, ιστορική πληροφορία, για το θέμα με τη Θέουτα. Λέει: Η πόλη Θέουτα στην αρχαιότητα υπήρξε ελληνική και ονομαζόταν Επτάδελφοι και θεωρούνταν μία από τις Ηράκλειες Στήλες. Αργότερα, λέει, ονομαζόταν στα λατανικά Σέπτουμ, από την οποία προέρχεται το σημερινό Θέουτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική, για την όμορφη ιστορική πληροφορία. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, αν και ο Ολυμπιακός καλός είναι, λέει ο Βολάνιος. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Καλημέρα και στον Γιώργο, τον πατριώτη μου. Είναι Βουρλιώτης, είναι από τα Βούρλα της Μικράς Ασίας. Από εκεί κρατάω και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, να περάσεις και εσύ όμορφα και καλή συνέχεια, λέει, στην Κασιανή, που θα σε απολαύσουμε καθημερινά την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Βέβαια.
0: Ο Κωνσταντίνος θέλει να αναφερθούμε και στο θέμα του James Bond. Κατά κόσμο, λέει, Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει γίνει χαμός, παιδιά, με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει γίνει ένας χαμός με αυτά τα γυαλιά τα οποία φορούσε κατά την επίσκεψή του στη Λίμνο. Η αλήθεια είναι ότι έκανε σε όλους εντύπωση αυτός ο τύπος γυαλιών που φορούσε ο Υπουργός Υγείας. Είναι, λέει, κάποια γυαλιά Ray-Ban, Meta, δεν ξέρω εγώ τι τύπος ακριβώς.
1: Έχουν ενσωματωμένη κάμερα, εν πάση περιπτώσει, στους βραχίονες των γυαλιών. Η οποία κάμερα συνδέεται με το κινητό σου και μετά το τέλος της ημέρας, ας πούμε, έχεις όλο ό,τι τράβηξε από το πρωί μέχρι το βράδυ ή την ώρα που φόραγες τα γυαλιά, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι φθηνά, δεν είναι και ακριβά. Νομίζω έχουν γύρω στα 600 ευρώ.
0: Από ό,τι διάβασα και εγώ, δηλαδή μπήκα στη διαδικασία μετά να το διαβάσω. Όταν ενεργοποιείται, λέει, η κάμερα και το μικρόφωνο, ανάβει ένα κόκκινο φως πάνω εκεί στο βραχίωνα, όπου φαίνεται ότι είναι σε λειτουργία η καταγραφή. Τώρα, λοιπόν, έχει ξεσπάσει θόρυβος για το αν ήταν νόμιμο να καταγράφει τις συναντήσεις που είχε εκεί με πολίτες. Ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει, ρε παιδιά, εγώ εκεί πέρα, εκείνη τη στιγμή, ήμουνα με 10 κάμερες τριγύρω μου. Πρώτα απ' όλα, λέει, δεν έγραφα, αλλά δεύτερον, ακόμα, λέει, και να έγραφα, υπήρχαν 10 κάμερες τριγύρω που κατέγραφαν τα πάντα. Πώς έσπασα εγώ τα προσωπικά δεδομένα. Πάντως έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση, τουλάχιστον ο χαρακτηρισμός που έστειλε εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος για τον James Bond είναι ιδιαίτερος, όπως και να το κάνεις, είναι ένα θέαμα το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Εντάξει, δουλειά δεν είχε ο διάολος που λέει, κάτσε να ασχοληθούμε τώρα με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιά, δεν είχαν κάμερα ή δεν είχαν και πόσο κόστησαν και εντάξει. Φόρεσε γυαλιά με κάμερα, τελείως. Δεν έκανε και κάτι τρελό, αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Κοίταξε, ένα θέμα είναι εάν γίνεται καταγραφή και κάποιος δεν το γνωρίζει. Αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Όμως, στη συγκεκριμένη, για παράδειγμα, επίσκεψη που όντως ήταν εκεί πέρα όλα τα κανάλια και τα τοπικά μέσα έκαναν και live, μάλιστα μέσα από τα κινητά τους, εκεί πέρα, ας πούμε, δεν τίθεται κανένα θέμα προφανώς παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Εάν όμως σε μια συνάντηση ιδιωτική, για παράδειγμα, σε μια συζήτηση γίνεται καταγραφή, δεν λέω τώρα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, από οποιοδήποτε, έτσι. Χωρίς να το γνωρίζει, εκεί πέρα προφανώς υπάρχει θέμα και θα πρέπει να το δούμε στο μέλλον, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, δεν ξέρουμε και από πού να φυλαχθούμε. Θα μου πεις τώρα είναι η πρώτη φορά. Ούτε η πρώτη φορά είναι, ούτε πέφτουμε από τα σύννεφα. Αλλά εντάξει, δεν είναι και το πρώτο πρόβλημα στη ζωή μας, το συγκεκριμένο. Έγινε πάντως πάρα πολύ θόρυβος. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όταν θα επανέλθουμε, θα δούμε φυσικά ό,τι νεότερο υπάρχει από το μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά θα πάμε και στις ενέργειες που κάνει η επιθεώρηση εργασίας, στους ελέγχους που κάνει η επιθεώρηση εργασίας, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, σχετικά με την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Εάν λοιπόν οι εργοδότες τηρούν τα προβλεπόμενα, και τι συμβαίνει, τι αποτελέσματα έχουν φέρει αυτοί οι έλεγχοι. Ήταν ένα εξαιρετικό θέμα το οποίο έπαιξε χθες στις συνδέσεις της ΕΡΤ. Θα ακούσουμε, λοιπόν, ποια ήταν τα αποτελέσματα. Κάποια από αυτά θα προκαλέσουν εντύπωση.
1: Περιμένετε να τα ακούσετε.
0: Ναι, ναι. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και...
3: Η ώρα είναι 9.
2: Λατό FM στους 103,3.
5: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
6: Θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
7: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Astra Mykonos, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. I'm going all in,
3: sun in the morning. Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
8: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: στον απόψινο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 ετών προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα, περικρατώντας τον ημιτελικό με 14-8 της Ουγγαρίας. Στη 9:30 θα διεκδικήσει το χρυσομετάλλιο κόντρα στην Ισπανία. Περισσότερα στο filathlos.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Πού είσαι, κάτσου να με δεις και να με καμαρώσεις. Που έχω γίνει James Bond και εσύ είσαι δίπλα το Bond Girl. Το έκανε η αγαπημένη ραδιοφωνική φίλη η Στέλλα. Να σε καλά, βρε Στέλλα. Και για να σας μεταφέρω λίγο την εικόνα, έχει φτιάξει δύο φωτογραφίες, μία εμένα μόνο μου και μία εμένα μαζί με την Αμαλία, και μας έχει βάλει τα γυαλιά αυτά, τα Ray-Ban με τα 600 ευρώ που φόραγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και λέει ότι είμαστε κι εμείς κατάσκοποι. Κάτσε, σου πάει το γυαλί, τι να σου πω, δηλαδή είσαι πρακτοράρα μοναδική. Καλά, για μένα δεν λέει. Κασιανή, πες. Δεν είμαι James Bond, φτιστός.
1: Ο ίδιος, φτούφτου. Και η Αμαλία είναι Τόνια Σωτηροπούλου, το Bond Girl.
0: Έτσι, μπρα. Εγώ είμαι ο Σον Σκόνερη, που έλεγε ο Βέγκος. Μία από τις αγαπημένες ατάκες του Θανάση Βέγκου. Να είστε καλά, βρε Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έκανες να χαμογελάσουμε. Σε ευχαριστούμε. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές για όσους βγαίνουν σε άδεια. Καλό να περάσετε, να ξεκουραστείτε. Και επιστροφή φυσικά, τουλάχιστον για μένα, γιατί η Κασιανή θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι εδώ με τον Γιώργο Παγάνη. Εγώ επιστρέφω στο αληθινό ραδιόφωνο την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κασιανή Βραχά λοιπόν στο ένα μικρόφωνο.
1: Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα Σόφη μας αγαπημένη. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, όχι μόνο για τις ευχές, αλλά για την στήριξή σου και την αγάπη σου για άλλη μια ραδιοφωνική περίοδο. Καλό Αύγουστο να περάσεις όμορφα Σόφη και να ξεκουραστείς. Θα ανοίξουμε και το θέμα, όπως σας είπαμε, με τους ελέγχους που διενεργεί η επιθεώρηση εργασίας, γιατί έχει βγάλει πραγματικά λαβράκια. Καλημέρα και στο Βασίλη. Καλαμάρι λέει, ούτε ο φαλακρός πράκτορ Θουβού δεν είσαι. Σε ευχαριστώ πολύ, βρε Βασίλη, για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στον Ορέστη. Μην ανησυχείς, Ορέστη μου, η σκατζόχυρη είναι πάντα σε εγρήγορση. Κάτι δικά μας μην δίνετε σημασία. Καλημέρα, Ορέστη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Έχει μια ανησυχία ο Ορέστης για τους σκατζόχυρους. Τι να κάνουμε, πρέπει να του απαντάμε. Να του λύνουμε τις απορίες. Πάμε λοιπόν για αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Φυσικά, κυρίαρχο θέμα για άλλη μια μέρα, οι πυρκαγιές, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και προβληματίζουν λόγω και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν. Υπενθυμίζουμε, μέχρι και τις 9 τώρα το πρωί ήταν σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Περιμένουμε τώρα τα νεότερα στοιχεία, εάν θα αρθεί. Και ταυτόχρονα έχουμε τα μέτωπα που μας απασχολούν.
1: Έχουμε ένα νέο μέτωπο στη Ξηρονομή Βιωτίας. Σας το είπαμε και την προηγούμενη ώρα. Φαίνεται να είναι μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Ξηρονομή. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Ελοπία. Είναι μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή αυτή. Είπαμε και νωρίτερα ότι επιχειρούν πάνω από 50 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα. Θα έρχουμε σε λίγο και τον το δήμαρχο της περιοχής να μας δώσει τα νεότερα, να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί και εκεί. Είναι μια περιοχή σε αγροδασική έκταση, δηλαδή υπάρχουν και αγροκτήματα εκεί και δάσος. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική. Καλές διακοπές και σε σένα. Μας κυνηγούν λέει οι φωτιές και πολλά άλλα κακά. Καλό κουράγιο στον κόσμο που ταλαιπωρείται. Και συμπληρώνει, ας αγαπήσουμε τον τόπο μας, το περιβάλλον, εμείς οι ίδιοι λίγο παραπάνω. Τότε θα άλλαζαν πολλά. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Αγγελική. Ας είμαστε λίγο περισσότερο ευαίσθητοι και πιο συνειδητοποιημένοι. Και ας παραδειγματιστούμε και από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους για να προστατέψουν και το φυσικό περιβάλλον και τις ζωές των συνανθρώπων τους. Εγώ τους θαυμάζω και τους βγάζω το καπέλο, ειδικά και τους εθελοντές, οι οποίοι κάθε χρόνο, όλη αυτή την αντιπυρική περίοδο, δίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, δίνουν τον ελεύθερο χρόνο τους, δίνουν την ενέργειά τους και είναι στο πεδίο, είναι στην πρώτη γραμμή, στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πραγματικά τους θαυμάζω, τους βγάζω το καπέλο και υποκλίνομαι.
1: Ξέρεις, επειδή έχω πυροσβέστη στην οικογένειά μου, αν δείτε πώς είναι το σώμα των ανθρώπων αυτών μετά από 2 μέρες κατάσβεσης, θα τρομάξετε. Είναι χωρίς να έχει εγκάβματα, αλλά είναι όλο κόκκινο, με αμοιχές σε διάφορα σημεία, έτσι, γδαρσίματα από δέντρα κτλ. Δεν είναι εύκολο.
0: Είναι τρομερή η καταπώνηση.
1: Και εξάντληση απίστευτη. Γανωμένο το πρόσωπο, δεν φεύγει ο καπνός από το σώμα με τίποτα όσο και να πληθείς. Και ξέρεις, μετά την επόμενη μέρα μπορεί να ξαναπάνε. Δεν έχει υπάρχει ξεκούραση στους ανθρώπους αυτούς.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που επιχειρούν, όπως λέει η Κασιανή, και σε αυτές τις συνθήκες ανεβαίνουν βουνά, κατεβαίνουν βουνά, μπαίνουν στις χαράδρες, κουβαλάνε τον εξοπλισμό, εισπνέουν αυτά τα οποία εισπνέουν, έρχονται αντιμέτωποι με την πυρκαγιά σε πρώτη γραμμή. Πολλές φορές μπορεί να υποστούν και εγκάβματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όπως ακούσαμε από τον πρόεδρο των εθελοντών πυροσβεστών που μιλήσαμε χθες, δεν είναι στην κατηγορία με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή, εάν δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι στα βαρέα και ανθυγιεινά, ποιος μπορεί να είναι? Πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου αυτό. Θα πρέπει να το ξαναδεί αυτό η πολιτεία. Είναι ανεπίτρεπο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, με αυτή την επικινδυνότητα του επαγγέλματος και του λειτουργήματος αυτού που προσφέρουν στην κοινωνία, να μην είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους.
1: Διάβαζα τις προάλλες, υπάρχει έρευνα από το Ηνωμένες Πολιτείες ότι η κυριότερη αιτία θανάτου για τους πυροσβέστες είναι η καρδιακή προσβολή εν ώρα καθήκοντος. Λόγω του στρες και της αγωνίας εκείνης της στιγμής παθαίνουν αυτό που λέμε ξαφνικός θάνατος.
0: Είναι η αυξημένη πίεση που δέχονται στο πεδίο όταν βρίσκονται εκείνη την ώρα σε αυτές τις συνθήκες. Είναι λογικό. Καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος θέλει ένα μήνυμα. Είναι στην Αττική Οδό και μόλις τώρα λέει είδαμε κομβόι Ρουμάνων πυροσβεστών. Προφανώς έχουν έρθει για να συνδράμουν τους Έλληνες πυροσβέστες και τους ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Τους Ρουμάνους δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στη χώρα για να βοηθήσουν. Όπως αντίστοιχα, φυσικά και οι ελληνικές δυνάμεις, όπου χρειαστεί βοήθεια, σπέβδουν. Το έχουμε κάνει και εμείς στο παρελθόν. Το κάναμε και πρόσφατα στην Ισπανία, όπου στις μεγάλες πυρκαγιές πήγαν και 2 ελληνικά Καναντέρ. Καλημέρα και στον Ηλία με τον James Bond. Τσίμπησες εσύ κατευθείαν, έτσι δεν κρατήθηκες. Καλημέρα και στη Δήμητρα, τη Δήμητρα τη Γραμμένου. Αγαπητή Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και εγώ και η Κασιανή και η Αμαλία. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να ξεκουραστείς και να περάσεις όμορφα. Καλημέρα Μιχάλη, σύντομα θα ενημερωθείς και για το πρόγραμμα του σταθμού που θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Θα αρχίσουν και θα παίζουν και τα τρέιλερ, οπότε θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού για τη νέα ραδιοφωνική περίοδο. Και ο Δημήτρης αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγουν, λέει πολύ, να φύγετε, να πάτε αλλού. θα θέλαμε να φύγουμε, αλλά δεν θα φύγουμε. Εγώ θα βγω σε άδεια, αλλά θα είμαι εδώ. Θα είμαι στην Αθήνα, φύλακας, ακίμητος, φρουρός.
1: Δεν θα πας για κανένα μπανάκι πουθενά?
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ ρε παιδί μου είμαι βουνίσιος. Πραγματικά εμένα δεν με τρελαίνει η ιδέα του να πάω στην παραλία, να κάτσω με τις ώρες κτλ. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι περιπτωσάρα. Αλλά τι να κάνω, εγώ προτιμώ το βουνό. Δηλαδή, αν με πέταγες τώρα, για παράδειγμα, 2 εβδομάδες ένα βουνό, πήγαινε με πάνω στην Ήπειρο, στα μέρη σου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και πέταμε εκεί να κάνω πεζοπορίες, να περπατάω μέσα στο δάσος, να κρυώνω το βράδυ, να βλέπω τίποτα αριάκια. Πεθαίνω. Αυτό θέλω εγώ. Είναι το καλύτερό μου, να κάθομαι κάτω από κάνα πλάτανο, εκεί σε κάνα καφενείο, να πίνω ένα ωραίο καφεδάκι. Αυτά θέλω εγώ. Το να πάω τώρα, όπως έβλεπα για παράδειγμα στα Κουφονίσια, αυτή την εικόνα που βλέπαμε χθες, να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, να με βαράει το λιοπύρι κατά κέφαλα, να μου ζητάνε και τι να μου ζητάνε. Γιατί... ταλαιπωρία, ρε παιδί μου. Ταλαιπωρία. Εγώ δηλαδή τρώω την ταλαιπωρία όλο το χρόνο, ας πούμε, αυτή την Κηφισίας. Δηλαδή, μου έχει βγάλει την ψυχή. Το να πάω να ταλαιπωρηθώ και το καλοκαίρι, άστο, δεν θέλω να μου λείπει. Γι' αυτό σου λέω. Εγώ θα κάτσω εδώ, θα είναι και άδεια η Αθήνα. Μια χαρά θα περάσει. Θα ξεκουραστώ. Θα κάνω τα περπατήματά μου, πάω στο δάσος εκεί. Ευτυχώς έχω δάσος εγώ, εκεί τριγύρω. Ξεκινάω και κάνω τις διαδρομές μου. Καταπίνω χιλιόμετρα καθημερινά. Γι' αυτό άλλωστε διατηρούμε και σε αυτή την κατάσταση. Ευτυχώς που δεν είναι η Αμαλία εδώ.
1: Είναι πολύ ωραίο το χωριό το καλοκαίρι. Τα ορεινά και τα τζουμέρκα πάνω που πηγαίνω και εγώ κάθε καλοκαίρι και οι άλλες ορεινές περιοχές είναι πολλοί που τις προτιμούν. Γιατί έχεις και τη δροσιά σου. Δεν γίνεται και αυτό το πάτα με ένα σεπατό.
0: Βέβαια.
1: Κάνεις και το ράφτινγκ σου. Μπορεί να κάνεις και μπάνιο στα ποταμάκια.
0: Έχεις πολλές επιλογές. Ξέρεις που πέρασα υπέροχα μια χρονιά στο Πήλιο.
1: Έχεις το Πήλιο να πάρω.
0: Το οποίο συνδυάζει και τα δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι βουνό, Το βράδυ έχεις δροσιά, βάζεις και το μπουφανάκι σου και το πρωί σε 10 λεπτά είσαι στην παραλία. Αλλά αν πας τον Αύγουστο, γίνεται και εκεί χαμός. Είναι και αυτό, δηλαδή εγώ δεν μπορώ την πολυκοσμία, καταλάβες. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Η άποψή μου λέει ότι οι άνθρωποι που βάζουν φωτιά από τσιγάρο που πετιέται από αυτοκίνητο πρέπει να τιμωρούνται με ποινές για εμπρισμό με πρόθεση. Δεν μπορείς να επικαλείσαι αμέλεια. Ξέρεις ακριβώς τι θα συμβεί όταν πετάς τσιγάρο αναμένο. Συμφωνώ 100% με αυτό το οποίο γράφει ο Παναγιώτης, ειδικά όταν κάποιος κινείται σε δασική έκταση. Βλέπει ότι δίπλα, δεξιά-αριστερά υπάρχουν ξερόχορτα και πετάει το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου του. Τώρα εκεί δηλαδή. Δεν είναι απλή αμέλεια, είναι η ατελείωτη βλακεία.
1: Και όχι, είναι όντως εμπρισμός αυτό. Είναι κανονικός, έχει δίκιο ο Κρατής. Είναι εντελώς εμπρισμός αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να λέμε για την ηλεκτροσυγκόλληση και τα ψησίματα και να έχουμε και τον άλλο που δεν μπορεί να σβήσει το τσιγάρο μας στο αυτοκίνητο.
0: Α, και τώρα μιας και το λέτε αυτό, βέβαια δεν έχει να κάνει με φωτιά, αλλά επειδή το είδα σήμερα το πρωί, ανέβαινα λοιπόν στην Κηφισίας, εκεί στο παράδεισο του Αμαρουσίου, σταματάμε εμείς, σταματάει δίπλα και μια κυρία με ένα λευκό πεζό. Ωραιοτάτη. Μια χαρά. Έπεσε το μάτι μου τώρα εμένα εκεί. Έκανε άϊκος.
1: Εντελώς τυχαία.
0: Έκανε άϊκος η κυρία. Κάποια στιγμή της τελείωσε. Το αντιλαμβάνεται, παθαίνει ένα πανικό. Γιατί προφανώς ήθελε. Το βγάζει λοιπόν, ανοίγει το παράθυρο, τσουπ, έξω. Γιατί κυρία μου. Γιατί ωραία μου κυρία. Δεν έχεις τα σάκι στο αυτοκίνητό σου. Και είναι και άϊκος, δεν είναι από αυτά δηλαδή, ξέρεις, που αφήνουν ρε παιδί μου τη στάχτη και όλα τα υπόλοιπα. Άνοιξε η κυρία λοιπόν κανονικά το παράθυρο, 6.30 ώρα το πρωί, τσουπ, έξω.
1: Πτουπ.
0: Μια χαρά, σηκώθηκε και έφυγε. Να είναι καλά η γυναίκα. Τέλος πάντων, καλημέρα Γιούλα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να είσαι καλά Γιούλα και η Γιούλα καθημερινά εδώ, στην τροφιά, στο αληθινό ραδιόφωνο, με τα μηνύματά της. Και εσύ να περάσεις όμορφα όπως έχεις σχεδιάσει και ονειρεύεσαι αυτόν τον Αύγουστο. Ραντεβού 31 Αυγούστου. Και στο φίλο τον Αχμέτ, τον φίλο που είναι από την Παλαιστίνη. Να είσαι καλά βρε Αχμέτ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα, με πολύ βουνό και καθαρό αέρα. Ο Νίκος από την άλλη συμφωνεί μαζί μου, πόσο δίκιο έχεις λέει. Το θέμα είναι να ξεκουραστείς, όχι να πας στην παραλία και να ταλαιπωρηθείς χειρότερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν γυρνάς από τη θάλασσα είσαι λίγο πτώμα. Είσαι λίγο να πέσω να κοιμηθώ κανένα τετράωρο.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ σέβομαι την επιθυμία του καθενός. Σε κάποιον άλλον προφανώς του αρέσει να πηγαίνει να κάθεται 10 ώρες στην παραλία. Το σέβομαι απόλυτα. Εγώ λέω τώρα τι θέλω εγώ. Έτσι, να, η Μαρία για παράδειγμα απέναντι μας θέλει να πάει και να λιώσει στην παραλία. Απόλυτα σεβαστό. Να το κάνει το κορίτσι. Εγώ γιατί πρέπει να το κάνω.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να το κάνω. Του αρέσει.
0: Πάμε εκεί και με στείνουν κάτω από μία ομπρέλα γιατί δεν πρέπει να με δει και ο ήλιος, γιατί είναι και το λευκό το δέρμα του. Αλλά βάστρινο καίγεται εύκολα. Πάω και στείνομαι λοιπόν κάτω από εκεί και με βαράει 8 ώρες ο ήλιος δεξιά και αριστερά. Μετακινούμε να μην με πιάσει, να μην με κάνει. Υδρώνεις, άντε να ξαναμπείς, να ξαναβράχει. Άσε με τώρα, σου λέω ταλαιπωρία. Καλημέρα και στο Γιώργο. Μαζί σου λέει ο Σιβ για το βουνό. Η Κασιανή δεν είναι από την Ήπειρο, λέει είναι από το Ξερόμερο.
1: Είμαι και από τα δυο. Είμαι και από τα δυο.
0: Έχει διπλή καταγωγή. Είδες Γιώργο μου που εγώ τα ξέρω.
1: Και ο φίλος μου ο Μάργαρης, που μάλλον είναι και χρονιανός, λέει πράγματα είναι η Ελβετία των Τζουμέρκων.
0: Καλημέρα και στο Διονύση. Πες μας λέει ότι είσαι χειμωνάκιας χωρίς να πεις τη λέξη. Ναι, Διονύση μου, αυτό ακριβώς. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Καλή ξεκούραση λέει να γεμίσεις μπαταρίες και να φας πολλά γλυκά και παγωτά και να γυρίσεις να μας φτιάχνεις τη μέρα μαζί με την Αμαλία. Ευχαριστούμε πολύ Χριστίνα μας. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Και ο Γιώργος μαζί μου. Βουνίσιος. Γεια σου ρε Γιώργο. Και ο Βασίλης θα μείνει εδώ στην Αθήνα να φυλάξει τις θερμοπύλες. Άντε μέχρι την Πάρνη θα έρχομαι Βασίλη κανονικά. Ο Βασίλης στέλνει το μήνυμά του από το πυροφυλάκιο στους Θρακομακεδόνες. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν την ησυχία τους, αφήνουν τον ελεύθερο χρόνο τους και τρέχουν για να προσφέρουν αφιλοκερδώς. Είναι οι εθελοντικές ομάδες για τη δασοπροστασία. Είναι και εκεί στην Πάρνηθα, είναι και στον Ιμητό, σε πάρα πολλές περιοχές. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά υποκλίνομαι. Και πρέπει να τους ευχαριστούμε όλοι για αυτό το οποίο προσφέρουν. Μπα τι βλέπω, έχουμε επισκέψεις.
1: Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο στο στούντιο. Το αγόρι εδώ που εγείρει τα πάθη.
0: Δεν τα είπαμε την προηγούμενη ώρα. Τι έχουμε να προσθέσουμε.
2: Αφού είναι καθιερωμένο να βγαίνουμε.
0: Α,
2: κάθε
0: είναι
2: ώρα.
0: Καθιερωμένο, ναι, το ξέχασα. Για πες μας, Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Πριν όμως.
0: Τελευταία μέρα σε βλέπω. Σήμερα θα σε γλιτώσω ένα μήνα.
2: Ένα μήνα, ναι, εντάξει.
0: Θα γλιτώσω από σένα.
2: Πρέπει να τιμήσω ανάλογα την παρουσία.
0: Ναι, ναι, μην ξεχάσεις. Για πάμε.
2: Μποντιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο κάπως πιο χαλαρά από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Προσπέλαστα τα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλη από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Ρούφ μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε Σταδίου και Μάρνη. Στο κόκκινο η άνοδος συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Αυξήθηκε η κίνηση στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Προετοιμάζονται εντατικά για την Τζεσεκά 1948.
0: Στο ΆΚΑ παίζουμε.
2: Ναι, απλά εκεί.
0: Στο ΆΚΑ παίζουμε, πάμε παρακάτω.
2: Οκ, θέλει κάπως απαντήσει. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη. Από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του. Λάθος. Στην κάθοδο της Βουλιαγμένης.
1: Το άγχωσες το παιδί.
2: Μπέρδεψα και τη λεωφόρο με το ΆΚΑ και τώρα τη Βουλιαγμένης με την Αλίμου Κατεχάκη. Στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, ανατμήματα σε Φάληρο, Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί αυτή την ώρα είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, να μας ξανάρθεις και την επόμενη ώρα, εκεί γύρω στις 11 παρά 20, να προγραμματίσεις. Αν βέβαια προκύψει κάτι χτύπα ξύλο, μπαίνεις στο στούντιο και μας ενημέρωνεις. Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος είναι συμμαθητής μου από το νηπιαγωγείο. Καλημέρα, Νικολάκη μου, και λέει: λοιπόν, σχετικά με τις διακοπές, και εγώ λέει μαζί σου για το βουνό, αλλά να πάρουμε μαζί και κανένα κεφτεδάκι, μήπως πεινάσουμε. Ναι, Νικολάκη μου, θα πάρουμε προμήθειες. Μην ανησυχείς, δεν θα μείνεις νηστικός. Πολλά φιλιά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχτή αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Σήμερα το πρωί ο Σίφ μου ξύπνησε και είπα αλληλούια. Όχι μόνο γιατί θα σε έβλεπα, αλλά γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση αλλά και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Καλημέρα, Σοφία. Ιωσήφ μου λέει: περιέγραψε τις διακοπές που προτιμώ στο βουνό και όταν το λέω με κοιτάζουν όλοι περίεργα. Δροσιά και ηρεμία, ό,τι πρέπει για να αποφορτιστείς και να ξαναγεμίσεις μπαταρίες. Καλή άδεια και ραντεβού τέλη Αυγούστου. Φίλια Κασιανή και καλή συνέχεια. Να περάσεις όμορφα, Σοφία, και ελπίζω να τα καταφέρεις να πας διακοπές στο βουνό. Καλημέρα και στην Αθηνά, είτε στο Λονδίνο είτε στην Αθήνα, εμείς λέει σταθερά εδώ. Να είσαι καλά, Αθηνά, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε πάμε για να μάθουμε τα αποτελέσματα από τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Θα ακούσετε και θα φρίξετε.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κάρλος Αλμπέρτο Περέιρα είναι ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικές φάσεις Μουντιάλ στην ιστορία, έχοντας βρεθεί στον πάγκο 6 φορές. Ο Βραζιλιάνος τεχνικός ξεκίνησε το ταξίδι του το 1982 με το Κουβέιτ, συνέχισε το 1990 με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και επέστρεψε στο κορυφαίο επίπεδο με τη Βραζιλία το 1994 και το 2006. Στο ενδιάμεσο οδήγησε τη Σαουδική Αραβία στο Μουντιάλ του 1998 και την διοργανώτρια Νότια Αφρική το 2010. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του ήρθε το 1994 όταν οδήγησε τη Σελεσάο στην κατάκτηση του τίτλου του 4ου Παγκοσμίου Κυπέλου της ιστορίας της.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας. Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά.
11: Λατό FM. Στους 103,3.
12: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
13: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
14: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
13: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσείς.
15: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
16: Q95.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
16: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
17: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
18: Το σπίτι μας.
17: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
18: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
17: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
18: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
19: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
21: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα, Αναστασία μου, είσαι μεγάλη καρδιά. Σου δίνω, μου λέει, το κλειδί να πας στη σκιά της Γκιώνας και των Βαρδουσίων, να χορτάσεις πεζοπορία στα βουνά και να αγναντεύεις τη λίμνη του Μόρνου. Είναι σαν να πήγα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία, για την όμορφη εικόνα. Να περάσεις όμορφα. Και η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, που πρέπει να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα, καθώς είναι η μοναδική που θυμήθηκε ότι σήμερα γιορτάζω. Δες λίγο το εορτολόγιο, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Χρόνια πολλά, μου λέει, σήμερα για τη γιορτή σου. Καλές διακοπές με ξεκούραση και χαρές. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Κασιανή μου, εσένα ευτυχώς. Θα συνεχίσουμε να σε ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ακόμα δεν άνοιξε το εορτολόγιο. Για δες τι λέει.
1: Περίμενε, παιδί μου. Ιωσήφ, Ιωσήφίνα.
21: Το είδες. Είναι μία από τις 8 ονομαστικές μου εορτές.
1: Α!
21: Έχω 8 όλη τη χρονιά και μία τα γενέθλια 9. Αλλά η μία από τις 8 ονομαστικές είναι σήμερα, 31 Ιουλίου.
1: Κανονικά από τις γιορτάζεις.
21: Όλες
1: γιορτάζεις.
21: Βέβαια. Ένα τέτοιο θαύμα πρέπει να γιορτάζεις όλο τον χρόνο. Λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχουν ενταθεί οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας σε όλη τη χώρα, ειδικά τώρα με την τουριστική περίοδο. Για να διαπιστώσουν αν τηρείται η εργατική νομοθεσία και αν τηρείται και η ψηφιακή κάρτα εργασία. Στο θέμα, λοιπόν, Κασιανή μου, το παρουσίασε χθες η εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ και εκεί έδωσε το εξαιρετικό ρεπορτάζ ο Θοδωρής Βιεννής. Πολύ καλός συνάδελφος, καλημέρα και στο Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
21: Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, τι ανακάλυψαν οι ελεγκτές της επιθεώρησης εργασίας στους ελέγχους τους οποίους κάνουν.
22: Οι επιθεωρητές εργασίας, λοιπόν, έρχονται αντιμέτωποι, παιδιά, με απίστευτες μεθοδεύσεις, αδιανόητες.
23: Όπως λέει ο σας, ελληνική πατέντα.
22: Ναι, ναι, ακριβώς. Βρίσκουν κάθε τρόπο, λοιπόν, να αντιμετωπίσουν τα πρόστιμα που θα ακολουθήσουν εφόσον δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία. Τι κάνουν για να αποφύγουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας? Δίνανε ποσοστά στους εργαζόμενους. Δηλαδή, σου λέγε, έλα εδώ, Εύη, πάρε 1%. Αλλά δεν χτυπάς κάρτα, γιατί οι ιδιοκτήτες της εταιρείας δεν χρειάζεται να χτυπάνε κάρτα. Άρα θα σε έχω εδώ πριν το βράδυ. Φυσικά δεν θα πληρώνεσαι, ανάλογα με τη θέση που έχεις. Αλλά εγώ θα γλιτώνω τον έλεγχο και τα πρόστιμα. Τώρα εντάξει, επειδή έπρεπε να διευρυνθεί αυτό και όπως καταλαβαίνετε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδεχομένως δεν αρκεί. Δεν μπορεί να δώσει ποσοστό ένας άνθρωπος που έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Τους βάζει υπεύθυνους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι
24: για, το
22: για παράδειγμα.
24: Το πούμε, γιατί αν είσαι υπεύθυνος, αν είσαι CEO. Ναι, δεν έχει ωράριο. Ο CEO δουλεύει μέρα νύχτα.
22: Σωστό.
24: Οπότε σου λέει, σε βαφτίζω CEO νούμερο 2.
22: Εδώ βλέπουμε την περίπτωση ότι όταν μπήκαν σε ένα σούπερ μάρκετ, όπου τι έγινε. Μπήκαν σε ένα σούπερ μάρκετ οι ελεγκτές και τι είδανε? Είδανε ότι το σούπερ μάρκετ 9 στους 10 ήταν υπεύθυνοι σε κάτι. Όχι σαν άνθρωποι, στα θέση. Δηλαδή, ο ένας ήταν υπεύθυνος αλλαντικών, ο άλλος ήταν υπεύθυνος διαδρόμου 1, ο άλλος ήταν υπεύθυνος διαδρόμου χαρτικών, ο άλλος ήταν υπεύθυνος ταμείου, υπεύθυνος κορυπολίου, άρα δεν είχε μείνει κανένας ο οποίος να μην ήταν υπεύθυνος για κάτι.
21: Μάλιστα. Λοιπόν, Εδώ έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη δεν είσαι εργαζόμενος, είσαι μέτοχος.
2: Αχάρα.
21: Σου περνάει το 1%. Άρα δεν είναι εργαζόμενος για να χτυπάει την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
2: Όχι βέβαια.
21: Είναι μέτοχος της εταιρείας. Οπότε είσαι και εσύ επιχειρηματίας. Κανονικά. Η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι υπεύθυνος. Υπεύθυνος διαδρόμου 1, υπεύθυνος διαδρόμου 2, υπεύθυνος διαδρόμου 3, άλλος για τα χαρτικά, άλλος για τα απορρυπαντικά, άλλος για τα τυριά. Είναι ένα από τα κόλπα λοιπόν τα οποία χρησιμοποιούν και τα οποία εντοπίζουν οι ελεγκτές της επιθεώρησης εργασίας. Τι μηχανεύονται τώρα κάποιοι κακοί εργοδότες προφανώς έτσι, για να μην τηρούν την εργατική νομοθεσία. Πάμε στην επόμενη περίπτωση που είναι και η πιο επίκαιρη καθώς μιλάμε για το καλοκαίρι και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε κάποια, γιατί δεν είναι όλα στην ίδια κατηγορία, σε κάποια beach bar.
24: Άλλο πράγμα, beach bar. Πολύ συχνό φαινόμενο και έχει ήδη εντοπιστεί, έχουν εντοπιστεί τέτοιες περιπτώσεις. Λένε στους εργαζόμενους, να σου πω κάτι, καλοκαιράκι είναι, χωρίς το μαγιό σου, βάλει τη σαγιονάρα σου και έλα πιο χαλαρό στη δουλειά και όταν έρθει ο έλεγχος, αφήνουν δίσκους, αφήνουν POS, αφήνουν ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά και βουτάνε στη θάλασσα, κάθονται στις ξαπλώστρες. Υπήρχε περίπτωση που μας έλεγε όπου τον σέρβιρε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, τον εργαζόμενο που έκανε τον πελάτη. Άρα γίνονται, μεταμορφώνται σε πελάτες για να γλιτώσουν το πρόστιμο κλπ.
21: Εδώ μιλάμε καθαρά τώρα για αδήλωτη εργασία. Έτσι πάνε τα παιδιά να δουλέψουν στα beach bar και του λέει: κοίταξε να δεις, άμα έρθει ο έλεγχος, πάρ' την ξαπλώστρα, ξάπλωσε και θα σου φέρω εγώ για ένα μοχίτο να πιεις, να το ευχαριστηθείς. Άλλη περίπτωση λοιπόν. Αυτοί πολλές φορές στα beach bar τους λένε: έλα μία-μία-μισή ώρα πριν στη δουλειά. Οπότε πηγαίνουν και κάνουν ότι πίνεις το καφεδάκι σου. Οπότε αν πάει ο έλεγχος, τον καφέ του πίνει. Δεν εργάζεται εδώ. Έχει έρθει να πιει τον καφέ του, να περάσει και εκείνος ωραία. Αλλά κυρίως κάθονται στις ξαπλώστρες τα παιδιά και πάει ο ιδιοκτήτης και σερβίρει. Έτσι τα κοκτέιλ. Για να μην θεωρηθεί ότι εργάζεται το παλικάρι ή η κοπέλα εκείνη την ώρα. Τρίτη περίπτωση. Τώρα φεύγουμε από τον τουρισμό, πάμε σε άλλες μορφές με παρατυπίες.
24: Σε άλλη περίπτωση, σε μια βιομηχανία τυποποιημένων προϊόντων που είχε γίνει έλεγχος, μπήκαν μέσα και ήταν κάποιους εργαζόμενους που είχαν κρυφτεί σε ψυγεία. Για να μην του εντοπίσει η ανεξάρτητη αρχή.
2: Εγώ θα έλεγα του βάλανε με στο ψυγείο. Δηλαδή
24: ναι, θα μπορούσε, δεν ξέρω. Σίγουρα δεν μπήκαν για να δροσιστούν οι άνθρωποι. 100%.
21: Εδώ είναι η κατηγορία, η ονομαζόμενη και το κατεψυγμένο μου, όπως έλεγε και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στη Μάρο Κοντού από την ταινία Καπετάν Φάντης Μπαστούνη. Δηλαδή, έρχεται ο έλεγχος, τι να τον κάνουμε τον εργαζόμενο, βάλ τον στο ψυγείο. Θα δροσιστεί και όλα καλοκαίρι είναι, σου λέει, εντάξει, θα περάσει και όμορφα. Ο άνθρωπος πάνε και χώνουν τους ανθρώπους κανονικά μέσα στα ψυγεία. Οι άνθρωποι φοβούνται να μιλήσουν. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις τους απειλούν και τους λένε ότι κοίταξε να δεις, αν μιλήσεις θα φας και εσύ πρόστιμο. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το πρόστιμο επιβάλλεται μόνο στον εργοδότη, όχι στον εργαζόμενο. Αλλά τους ασκείται μια πίεση και για το γεγονός ότι μπορεί να φας πρόστιμο και φυσικά πολύ περισσότερο η απειλή ότι θα τον διώξει από τη δουλειά. Και πάμε και στο τέταρτο παράδειγμα, το οποίο είναι μια επιχείρηση ξυλίας. Έτσι, επιχείρηση ξυλίας, ενώ ακούσαμε πριν να κρύβουν τους εργαζόμενους μέσα σε ψυγεία, πού κρύβουν τους εργαζόμενους σε επιχείρηση ξυλίας.
24: Προτρέπουν να κάνουν.
4: Αυτό εδώ ομολογώ ότι με αφήνει άναυδο.
24: Λοιπόν, ναι, γιατί ζητήσαμε κάποιες περιπτώσεις λίγο πιο ακραίες,
4: ναι.
24: Για να καταλάβουμε.
4: Αυτό είναι πραγματικό περιστατικό τώρα.
24: Είναι πραγματικό. Ναι. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι ένας ιδιοκτήτης βιοτεχνίας ξυλίας πήρε πολύ πιο σοβαρά το κρυφτό από ό,τι έπρεπε και έβαλε κατά διάρκεια ενός ελέγχου. Επέλεξε να ζητήσει από τους εργαζόμενους, τους εργάτες για την ακρίβεια, να κρυφτούν μέσα στα φέρετρα. Πραγματικό περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε, όταν μπήκε η επιθεώρηση εργασίας, οι επιθεωρητές μέσα δεν το πιστεύανε. Θεωρήσαν ότι αυτό το πράγμα είναι σενάριο για κωμωδία, εάν δεν επρόκειτο για ανέσχυτη, ρε παιδί μου, παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.
4: Ναι. Λέτε ότι αυτό, όχι απλά, του είπα τώρα, μπέσουμε στο φέρετρο και κλείστε την κάσα.
24: Ναι.
4: Και κάτσε άλλο μέσα. Έχει αυτό είναι που λέμε, βλέπω το θάνατό σου, τον ίδιο ο άνθρωπος.
24: Ναι, και βλέπω το θάνατό σου ακριβώς. Τέλος πάντων, οι εργάτες εδώ φαίνεται ότι ήταν την ανάσταση με τη βοήθεια των επιθεωρητών λίγο νωρίτερα και καταφέρανε να βγουν από τα φέρετρα.
4: Δεν βρω έξω.
24: Δεν βρω έξω να αποκαλυφθεί.
4: Και πλήρωσαν το πρόστιμο τούτο.
21: Αυτό ακριβώς. Δεν βρουν έξω και πλήρωσαν το πρόστιμο τούτο. Οι αθεόφοβοι έβαλαν τους ανθρώπους να κρυφτούν μέσα στα φέρετρα. Και πολύ σωστά σημείωσε ο Θοδωρής Βιεννής στο ρεπορτάζ, το εξαιρετικό του ρεπορτάζ, ότι εδώ μιλάμε για μια πραγματικά ανέσχυτη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Εμένα αυτό μου θύμισε τη σκηνή από το Ριφιφί του Τσαφούλια.
3: Α, ναι.
21: Εκεί που είχε ο Βλαδίμηρο Κυριακίδη στο γραφείο τελετών και είναι ο Νάνος που είναι κρυμμένος μέσα στο φέρετρο.
3: Και τρόμαξε τη.
21: Και πάει η κυρία εκεί για να τη δείξει τις κατηγορίες και ανοίγει το φέρετρο και πετάγεται ο Νάνος. Εδώ βέβαια. Ναι, εδώ βέβαια είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι για γέλια, αλλά κυρίως είναι για κλάματα. Με όσα καταγράφουν οι επιθεωρητές εργασίες. Και φαντάσου αυτά είναι όσα έχουν συλλέξει, δηλαδή όσα έχουν ταυτοποιήσει. Φαντάσου τι γίνεται περαιτέρω στην αγορά.
3: Το έχω δει με τα μάτια μου, να ξέρεις αυτό που μας περιέψε ο Θοδωρής Βιεννής. Ήμασταν σε ένα επαρχιακό καφενείο, δεν θα πω πού. Και δούλευε εκεί μια φίλη, η οποία ήταν ανασφάλιστη. Και ενώ πίναμε καφέ η υπόλοιπη παρέα, πέφτει σύρμα από την αρχή του χωριού ότι έρχεται επιθεώρηση εργασίας. Και το χειρότερο ήταν ότι φόραγε μπλούζα που έλεγε και το όνομά της και είχε και το του μαγαζιού, τη φίρμα. Και τη βάζουν μέσα στο μπάνιο, της δίνει η γυναίκα του ιδιοκτήτη δικιά της μπλούζα να φορέσει που είχε μαζί της μία δεύτερη και έρχεται και έκατσε μαζί μας μέχρι να φύγει ο έλεγχος για την επιθεώρηση εργασίας. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή τώρα είναι αστείο σε θεωρητή, σε εισαγωγικά αυτό που ακούσαμε από το ρεπορτάζ, αλλά είναι.
21: Καθημερινότητα.
3: Η καθημερινότητα αυτό.
21: Καθημερινότητα. Είτε τώρα σε κάνουν μέτοχο, υποτίθεται, της εταιρείας. Για να μην χτυπάς σε κάρτα εργασίας. Είτε σε κάνουν θεωρητικά υπεύθυνο του 15ου διαδρόμου. Είτε σε βάζουν στο ψυγείο. Είτε σε βάζουν στην ξαπλώστρα. Είτε σε βάζουν στο φέρετρο. Ένα είναι το κοινό, ότι δεν τηρείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις η εργατική νομοθεσία. Και ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι υπό το καθεστώς της απειλής και του εκβιασμού. Ότι αν δεν το κάνεις έτσι, είτε δεν θα μείνεις εδώ, είτε θα φας πρόστιμο και όλα τα υπόλοιπα. Έχουν ενταθεί λοιπόν οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας, βγάζουν αυτά τα αποτελέσματα που μόλις ακούσατε. Την καλημέρα σε όσους έχουν υποστεί τέτοιες καταστάσεις, κυρίως στους ανθρώπους που μπήκαν στα ψυγεία και στα φέρετρα, γιατί εντάξει, στις ξαπλώστες τουλάχιστον ήταν και ευχάριστα.

0: έχουν συνηθίσει πλέον, προσπαθούν και αυτοσαρκάζονται και τα λοιπά. Και χρησιμοποιούν ορισμένες φορές και πολύ ευρηματικούς τίτλους για τα γραφεία τους. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή είχε πάει στον εκατομμυριούχο, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, να παίξει ένας ιδιοκτήτης γραφείου τελετών. Και εκεί πιάσανε συζήτηση σχετικά με ονομασίες που έχουν διάφορα γραφεία. Άκουσα εγώ χθες τώρα αυτό με τα φέρετρα, έκανα τον συνδυασμό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μερικούς έτσι ευρηματικούς τίτλους από γραφεία τελετών. Πρωί-πρωί δηλαδή, αχρίαστα να είναι, αλλά λέμε τώρα.
1: Ο Δημήτρης έχει γραφείο τελετών που το έχει πάρει από τον μπαμπά του και Δημήτρη, να ξέρεις, ήρθα έτοιμος διότι ψάξαμε και βρήκαμε μερικά πολύ ωραία ονόματα που υπάρχουν σε γραφεία τελετών.
2: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
1: Υπάρχουν πολύ παράξενα ονόματα. Ας πούμε, υπάρχει το όνομα Game Over.
2: Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
1: Γραφείο τελετών, Game Over, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει στο Παρίσι, γραφείο τελετών που λέγεται Από το Παρίσι στο Κυπαρίσι.
3: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε?
1: Από το Παρίσι στο Κυπαρίσι. Πολύ δυνατό. Γραφείο τελετών και ζήσαμε εμείς καλύτερα. Ωραίο, όμορφο, απλό. Υπάρχει το γνωστό πολλά χρόνια το σβέλτο φτιάρι. Πριν προλάβεις, εξαφανίζεται από μπροστά σου.
2: Ουδής γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο.
1: Ναι, υπάρχει και το γνωστό, βέβαια πολλά χρόνια πριν, κάπου από τη δεκαετία του 80, το γραφείο τελετών Πάπαλα.
2: Το ζωή σε λόγους σου.
0: Υπάρχει και το Πάπαλα. Αλλά από το Παρίσι στο Κυπαρίσι, νομίζω ότι είναι από τα πιο εφάνταστα, δηλαδή πραγματικά. Τέλος πάντων, όλα μέσα στη ζωή είναι. Αλλά τα συζητάμε έτσι μακριά από μας. Καλημέρα Βασίλη μου, να είσαι καλά για την ανοιχτή πρόσκληση. Καλημέρα στο Δημήτρη το Σταύρου. Βρέσιλε, σε σένα θα έπρεπε να έχουμε παγκόσμια ημέρα, όχι γιορτή. Πες τα Δημήτρη μου, πες τα. Θα πρέπει να καθιερωθεί. Ενώ ο Κώστας από την άλλη λέει σε λίγο θα γιορτάσεις και το Ιουσούφ το Ισλάμ, όπου γάμος και χαρά η Παρδάλο πρώτη, η Βασίλο πρώτη. Μην μπερδεύεις τον Μανώλη τον Παρδάλη. Σάφη μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Μπάμπη. Καταρχάς λέει χρόνια πολλά, να σε ρωτήσω, γιορτάζεις και τις 8 φορές? Κερνάς και τις 8 φορές? Πάντα. Πάντα, γιατί είμαι και large. Καλημέρα και στη Ροζαλία. Καλημέρα, λέει αγαπημένη μου Κασιανή και Ιωσήφ. Πολλαπλά χρόνια σου εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο χαίρομαι, λέει, που σας ακούω μαζί και σήμερα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και ξέχνιαστες διακοπές. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Διονύση. Χάρη και ο Διονύσης ακούγοντας τον Θρασίβουλα ανάμεσα στα γραφεία τελετών. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Μπάμπη. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, λέει, που ήδη εφαρμόζεται, δεν απαιτεί επιτόπιους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας στην επιχείρηση. Τα πρόστιμα βγαίνουν αυτόματα και κοινοποιούνται στο email της επιχείρησης. Ναι, από την άλλη όμως γίνονται γενικότερα έλεγχοι για να δουν αν υπάρχει δηλωμένη εργασία, αν τηρείται η εργατική νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν έχει προκύψει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που ακούσαμε νωρίτερα. Υπάρχει κάτι νεότερο, γιατί βλέπω ότι κοιτάζεις το κινητό σου.
4: Ναι, έχουμε μία σύλληψη. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, το μεταδίδει η κρατική τηλεόραση. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο στις 29 Ιουλίου συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς στην περιοχή καταγράφηκαν πεσμένοι στήλοι ηλεκτροδότησης και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές. Επομένως, συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς που έχουν κατακάψει ένα πολύ μεγάλο μέρος του νότιου Ρεθύμνου.
0: Μάλιστα, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη λοιπόν. Να υπενθυμίσουμε ότι προχθές είχαμε και τη σύλληψη του Δημάρχου της Πάρου και του Αντιδημάρχου και του Εργολάβου και ενός υπαλλήλου της Καθαριότητας για τη φωτιά στην Πάρο, η οποία ξεκίνησε από Χιτά, από χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Θέλω να πω κάτι, γιατί είδα την εικόνα με τον Δήμαρχο της Πάρου, ο οποίος μεταφέρθηκε στη Σύρο με χειροπέδες. σέβομαι απόλυτα τις νομικές

0: διαδικασίες. Αλλά από την άλλη τώρα να μεταφέρεται ο Δήμαρχος με χειροπέδες και μάλιστα εκεί να παίρνει την απάντηση ότι η υπόθεση χρειάζεται να ερευνηθεί περισσότερο, ήταν μια εικόνα που δεν νομίζω ότι αρμόζει τώρα στο Δήμαρχο της Πάρου, ό,τι και αν έχει συμβεί, με ξένησε λίγο και απλά το αναφέρω έτσι σαν γεγονός. Αλλά η Κασιανή μας είπε λοιπόν ποια είναι η τελευταία εξέλιξη σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
1: Ερευνάται λοιπόν από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αν η φωτιά ξεκίνησε από πρόβλημα στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, γιατί καταγράφηκαν, όπως είπαμε, πεσμένη στήλη της ηλεκτροδότησης και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές ηλεκτροδότησης στην περιοχή.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδελφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα αγαπητέ, να είσαι καλά φίλε και εσύ να περάσεις όμορφα και με το καλό να ανταμώσουμε. Εγώ λέει εδώ είμαι στις θάλασσες, στο κυνηγητό του Λαγοκέφαλου με τον εγγονό μου τον Χρήστο. Να περάσετε όμορφα.
1: Ξέρεις ότι είναι αραβωνιαστικός μου.
0: Ο αγαπητός.
1: Ο Χρήστος.
0: Α,
1: ο εγγονός. Είναι 3 ετών.
0: Α, όχι, αυτό δεν το γνώριζα.
1: Ναι, ναι, μας έχει αραβωνιάσει ο αγαπητός.
0: Να τον χαίρεσαι φίλε, να περάσετε όμορφα, καλή αντάμωση. Και τον φίλο μας τον Τόρπι να ευχαριστήσω. Καλημέρα Τόρπι, καλές διακοπές και σε σένα και με το καλό να μαζευτούμε. Είπαμε Δευτέρα 31 Αυγούστου. Καλημέρα Γιώργο, χρόνια πολλά λέει White Boy. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος από την άλλη, υπήρχε γραφείο τελετών στην Κρήτη λέει που έβγαλε αναπτήρες διαφημιστικούς οι οποίοι έγραφαν το κάπνισμα μας φέρνει πιο κοντά. Ευρηματικό. Καλημέρα Γιώργο. Τώρα θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Και πας σε Άνδρο σε μία ώρα, μόλις με 28 ευρώ, πας σε Τίνο σε 2 ώρες, επίσης μόλις με 28 ευρώ και πας Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το κυριότερο, το αυτοκίνητό σου ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μυκονό σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ήμασταν εσύ χθες με τα παιδιά της εφημερίδας και κοιτάγαμε εκεί τα θέματα που θα είναι την Κυριακή και σας εγγυώμαι ότι έρχεται ένα εξαιρετικό φύλλο με ένα πακέτο προσφορών βέβαια, τη θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της bestseller σειράς Φόνη με αρώμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς μαζί Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύσει από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη μας το ρέμα, τα έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την Real News.
0: Καλημέρα, Ιφηγένεια. Εγώ λέει γνωρίζω ότι ο Ιωσήφ γιορτάζει μετά τα Χριστούγεννα, 2 ή 3 ημέρες. Ωστόσο, χρόνια πολλά, αν γιορτάζει και σήμερα, παιδιά, είπαμε, εντάξει, κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχω 8 ονομαστικές εορτές, τουλάχιστον αυτές αναφέρονται στο εορτολόγιο. Εγώ λέω πάντα ευχαριστώ πολύ όταν δέχομαι ευχές. Άρα γιορτάζω και τις 8. Για να μην μπερδευόμαστε, το λέω. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Να είσαι καλά, φίλε, να περάσεις όμορφα και στη Μίνα. Μίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, την αγάπη μου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, Κασιανή μου, θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε για να δούμε τι νεότερα υπάρχουν από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα δούμε αν έχουμε νεότερα σχετικά και με το απαγορευτικό απόπλου που ίσχυε μέχρι και τις 9 τουλάχιστον σε Ραφίνα και Λαύριο. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους ακροατές και θα προσπαθήσουμε σε αυτήν την τρίτη ώρα να υλοποιήσουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί από χθες, δηλαδή να κάνουμε έτσι μια μικρή εντός εισαγωγικών ανασκόπηση στα best of, δηλαδή τα καλύτερα της χρονιάς, μερικά τουλάχιστον από αυτά που ακούστηκαν στην πρωινή εκπομπή στο 8 με 10 με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων.
2: Η ώρα είναι 10.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Astra Mykonos, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness. I'm going all in,
6: sun in the morning. Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο αλλοταρχηγός της Μίλαν και της εθνικής ομάδας της Ιταλίας Φράνκο Μπαρέζι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με θελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 10 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Επιστροφή για την τρίτη και τελευταία ώρα της τελευταίας εκπομπής, για εμένα τουλάχιστον, αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου. Η κυρία Κασιανή Βραχά, που βρίσκεται στο μικρόφωνο, θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι μαζί με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης θα πιάσει τις θερμοπύλες της Αθήνας.
0: Καθώς από σήμερα θα βγω και εγώ σε μια μικρή άδεια.
2: Αριβεντέρτσι
0: και καλή μας αντάμωση. Με το καλό λοιπόν να συναντηθούμε ξανά. Μ' άρεσε αυτό το αριβεντέρτσι από τον Άδωνη.
3: Αριβεντέρτσι.
0: Οπ, το λέει και ο Αλέξης. Αριβεντέρτσι, Αλέξη. Τίποτα ελληνικό δεν έχουμε, γιατί το ρίξαμε πολύ στο αριβεντέρτσι.
4: Γεια χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαμιωτοπούλες. Τέλος.
0: Απ' και ο Γιώργος Αυτιάς. Χαιρετισμούς πολλούς. Γεια, πάμε λοιπόν. Ο Τάκης Μαυράκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η Εύη Βουκιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Εσείς φυσικά με τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Δεν είναι τυπικό αυτό. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά από καρδιάς για τη συντροφιά σας, για τη συμμετοχή σας, για την θετική σας διάθεση, για το χιούμορ, για την κριτική σας, για όλα. Ότι είμαστε καθημερινά εδώ συντροφιά, κάθε πρωί στο αληθινό ραδιόφωνο, για να ξεκινάμε τη μέρα μας και με ενημέρωση και με λίγο χαμόγελο και με λίγη σάτιρα, έτσι για να κάνουμε την κατάσταση όσο γίνεται πιο καλή. Έτσι θα συνεχίσουμε και από Δευτέρα 31 Αυγούστου, παρέα με την Αμαλία Κάτζου, κάθε πρωί 8 με 10. Πάμε λοιπόν σε αυτή την αρχή της δεύτερης ώρας να δούμε λίγο την κατάσταση με τις πυρκαγιές, πώς διαμορφώνεται. Κασιανή, τι εικόνα έχουμε?
1: Το μέτωπο που φαίνεται να απασχολεί περισσότερο αυτή την ώρα είναι στην ξηρομονή της Βιωτίας. Έχουμε και άλλα μηνύματα για εκένωση της περιοχής Αγίου Βασιλείου. Καλούνται κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Καπαρέλη και στις περιοχές Αλική και Άγιο Νικόλαο καλούνται κάτοικοι να εκενώσουν προς Δοβρένα.
0: Μάλιστα, οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ένα μέτωπο το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα αυτή την ώρα εκεί στην Βιωτία. Ταυτόχρονα έχουμε τη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τρίτη ημέρα στο Ρέθυμνο,
1: που δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, όπως είπαμε και νωρίτερα, λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή. Εκεί που επικεντρώνονται οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι ελεγχόμενο το μέτωπο με διάσπαρτες αιστείες και παραμένουν οι δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων. Καλύτερη εικόνα είναι και στη Φωτιά στη Φλόκα. Μιλήσαμε και νωρίτερα με τον Δήμαρχο, ο οποίος μας είπε ότι μπόρεσαν τα εναέρια μέσα και έθεσαν κατά κάποιο τρόπο, οριοθέτησαν την πυρκαγιά. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα και εκεί. Μας είπε βέβαια και ο Δήμαρχος ότι είναι περίεργη και η ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, και εκδηλώθηκε και μέσα από το χωριό εκεί της Φλόκας. Ευτυχώς δεν κάηκαν κατοικίες παρά μόνο κάποια εγκαταλελειμμένα κτίρια.
0: Έχουμε κάτι άλλο σχετικά με τις πυρκαγιές?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Να πούμε σχετικά με το απογορευτικό απόπλου ότι είναι σε ισχύ, συνεχίζεται και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο, ενώ από Πειραιά γίνονται δρομολόγια μόνο κατόπιν συνεννοήσεως των πλοιάρχων με τις λιμενικές αρχές. Άρα, όσοι θέλετε να ταξιδέψετε, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τις λιμενικές αρχές ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να είστε σίγουροι.
1: Να μην πάτε χωρίς λόγο στο λιμάνι αν δεν πρόκειται να φύγει το καράβι. Σίγουρα σήμερα πριν ξεκινήσετε για να φτάσετε σε οποιοδήποτε λιμάνι της χώρας, να επικοινωνήσετε με τις λιμενικές αρχές.
0: Καλό από καλό καιρό και σε σένα, φίλε Παράσχο, να σε καλά. Και καλή δύναμη εκεί στην εργασία στο χωράφι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο τον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Φαντάζομαι να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλημέρα και στον Πάνο. Καλό καλοκαίρι και σε σένα στη Σουηδία. Βέβαια, κάθε πρωί μου κρατάτε συντροφιά, δουλεύω και σας ευχαριστώ. Φέτος δεν μπορώ να έρθω στην πατρίδα, αλλά τα παιδιά είναι εκεί, οπότε όλα καλά. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στη Βασιλική. Αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη χθες με την κυρία Κωνσταντοπούλου και δημοσιογράφο. Είχαμε πάλι τηλεφωνήματα στο 100 για συλλήψεις, βιντεοσκοπήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αγαπητή Βασιλική, άστο τώρα, τελευταία ημέρα, τελευταία εκπομπή, να χαλαρώσουμε λίγο. Θα έχουμε καιρό από Σεπτέμβριο να ασχοληθούμε με πολλά τέτοια. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω και σε αυτή τη μικρή, πολύ μικρή θα είναι, ανασκόπηση στα καλύτερα της χρονιάς, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει θόρυβος σχετικά με κάποιες δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου, της Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου είχε κάνει μια τοποθέτηση σε ένα συνέδριο στις 14 Μαΐου, πριν από δύο μήνες και κάτι. Εκεί λοιπόν είχε μιλήσει και για το θεσμό της οικογένειας σε αυτό το συνέδριο, είχε τοποθετηθεί και είχε κάνει την ακόλουθη τοποθέτηση, επαναλαμβάνω, από τις 14 Μαΐου, έτσι. Αυτή ήταν η ημερομηνία που έλαβε χώρο το συνέδριο. Να ακούσουμε εκεί τι είχε πει η κυρία Μιχαηλίδου.
2: Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα, για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Προφανώς λοιπόν κάποιος είδε αυτές τις δηλώσεις, έστω και με καθυστέρηση, ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο, το οποίο κυκλοφόρησε ταχύτατα και έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Ο οποίος με ανακοίνωσή του είπε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι η επιτομή της woke ατζέντας, οι δηλώσεις που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου δηλαδή, και ότι η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να προστατεύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, πάει να διαλύσει αυτό το θεσμό. Αυτή ήταν η τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά.
1: Ναι. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχουμε αναδείξει και εμείς πολλές φορές από το σταθμό και με τα συνέδριά μας κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και πρέπει η πολιτεία να επικεντρωθεί πάνω σε αυτό, για να δώσει τα κίνητρα στα νέα παιδιά να αποκτήσουν οικογένεια, να κάνουν τα παιδάκια τους και να συνεχιστεί ο θεσμός της οικογένειας. Τώρα, αν αυτή η οικογένεια θα είναι μπαμπάς μαμά, μαμά μαμά, μπαμπάς μπαμπάς, παππούδες παιδιά, παππούδες εγγόνια, οτιδήποτε άλλο, εμένα δεν με απασχολεί προσωπικά, Ιωσήφ. Το σημαντικό είναι να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε στη χώρα. Το πώς θα είναι η οικογένεια, και αν κάποιοι θύχτηκαν από την κυρία Μιχαηλίδου, που είπε το λογικό ότι πλέον δεν είναι οικογένειες, ούτε η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος είναι αυτό που ήταν παλιά. Και εγώ, είμαστε πέντε αδέρφια, πέντε κορίτσια. Δεν θα το δούμε αυτό συχνά σε 10, σε 20 χρόνια, σε 30, σε 50. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες από την Σκοπιά, ότι πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα και, για παράδειγμα, οι ελληνικές οικογένειες δεν κάνουν πολλά παιδιά. Αυτό να το δεχθώ. Ότι ο βασικός πυρήνας όμως της οικογένειας και το βασικό μοντέλο της ελληνικής οικογένειας είναι αυτό το οποίο μάθαμε, αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Όπως και να το κάνουμε, η πυρηνική οικογένεια είναι οι δύο γονείς, ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά. Αυτό είναι η πυρηνική οικογένεια, η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια. Το ότι προφανώς οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους και ότι είναι η οικογένεια και ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει παιδιά, προφανώς είναι η οικογένεια. Και δύο άνδρες μπορούν να είναι οικογένεια και δύο γυναίκες μπορούν να είναι οικογένεια. Αλλά το βασικό μοντέλο της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας είναι αυτό. Και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να το αλλάξουμε, ή δεν πρέπει να επιχειρήσουμε να το αλλάξουμε ή να αλλοιώσουμε το νόημα. Το ότι προφανώς όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και ότι είναι ίσοι είναι αναμφισβήτητο. Βέβαια, αυτή η τοποθέτηση από την κυρία Μιχαηλίδου προκάλεσε λοιπόν αντιδράσεις κυρίως από τον Αντώνη Σαμαρά, από τον κύριο Βελόπουλο, από τον κύριο Νατσιό και από την κυρία Λατινοπούλου. Καθόλου τυχαίο, θα μου πείτε. Δηλαδή, είναι όλοι λίγο πιο δεξιά. Λίγο. Όσο πατάει η γάτα, ας πούμε, λίγο πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Τι μπορεί να είναι τώρα μία οικογένεια? Τι μπορεί να είναι?
3: Οικογένεια είναι δύο άντρες, ένας κύρος και ένα πορτατήφι, ή τρεις τρανς και μια ντουλάπα.
0: Ναι, μπορεί να είναι οικογένεια λοιπόν, όπως λέει η κυρία Λατινοπούλου, δύο άντρες, ένα σκύουρος και ένα πορτατήφι. Είναι πολύ καλή ιδέα, δεν πρόλαβα το επόμενο παράδειγμα.
3: Οικογένεια είναι δύο άντρες, ένα σκύουρος και ένα πορτατήφι, ή τρεις τρανς και μια ντουλάπα.
0: Και αυτό είναι εξαιρετικό, τρεις τρανς και μια ντουλάπα. Είναι και αυτό μια οικογένεια. Αυτό είναι λίγο μονταρισμένο, γιατί η δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου που τα έδωσε όλα είναι κοντά στο ένα λεπτό. Και έλεγε, η Γκοκατζέντα και η Μιχαηλίδου και ο Μητσοτάκης θέλουν να μας φέρουν τα πορτατήφ και τους σκύουρους και να τα κάνουμε οικογένεια. Αυτό έλεγε η κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Μιχαηλίδου ρωτήθηκε χθες γιατί φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ για αυτή την δήλωση που είχε κάνει πριν από 2 μήνες και είπε, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.
2: Θέλω να πω το εξής και να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας, το πώς αγαπάμε, το πώς σεβόμαστε τους παππούδες μας, πώς μαθαίνουμε στα παιδιά μας να σέβονται εμάς και εμείς μέσα από αυτά να σεβόμαστε εκείνα. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής οικογένειας που είπα. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό από το ότι δεν βασιζόμαστε στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και δεν είμαστε και δεν είμαι ευγνώμων σε αυτή.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η χθεσινή τοποθέτηση της κυρίας Μιχαηλίδου. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα έχει σηκώσει πολλή συζήτηση και κυρίως από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Καλό είναι όλοι να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικοί, όπως έλεγα και νωρίτερα. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ και τις πολύ ακραίες τοποθετήσεις εκεί όταν έρχονται από πολύ. Εκεί στην άκρη δηλαδή, κάτι με πιάνει όταν τα ακούω.
1: Είναι αυτό που λέει η κυρία Μιχαηλίδου, ότι δεν είναι υπουργός της πυρηνικής οικογένειας, είναι υπουργός όλων των οικογενειών που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Και υπάρχουν και διαφορετικές οικογένειες, όχι η πυρηνική που έχουμε δει, που είναι η παραδοσιακή ελληνική
0: οικογένεια.
1: Πολύ σωστά.
0: Το βασικό όμως μοντέλο, η πυρηνική που λέμε, είναι αυτό. Να μην ξεχάσουμε, παιδιά, για αυτό που ξέρουμε, έτσι. Πώς θα το κάνουμε, δεν θα τα αλλάξουμε όλα. Όσο και αν κάποιοι επιχειρούν, δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε όλα. Υπάρχουν και κάποιες σταθερές αξίες. Πώς να το κάνουμε τώρα. Η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια είναι αυτό. Φυσικά είναι όλοι οι άνθρωποι, ίδιοι όπως έλεγα και νωρίτερα, έχουν τα ίδια δικαιώματα, είναι ίσοι. Αλλά παιδιά, υπάρχουν και κάποια όρια, να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί έχουμε περάσει το άλλο άκρο τα τελευταία χρόνια να προσπαθούμε να περάσουμε μια διαφορετική κανονικότητα και είδαμε και τα αποτελέσματα που υπήρξαν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πρωτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Πρωτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Πρωτέργεια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Πρωτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή καλέστε στο 18 311.
1: Λέει εδώ ένας φίλος ότι η παραδοσιακή οικογένεια παλιά ήταν διευρυμένη με παππούδες και γιαγιάδες μέσα στο σπίτι. Φίλη η Μέρη μας στέλνει το μήνυμα. Όντως ήταν έτσι οι οικογένειες παλιότερα. Το ζευγάρι συνήθως πήγαινε να μείνει στο πατρικό του άντρα και μαζί με τα πεθερικά. Μεγάλωναν τα παιδιά τους εκεί. Μπορεί να ήταν και πολλά αδέρφια με τις οικογένειες τους σε ένα σπίτι. Όμως αυτό στην πορεία άλλαξε. Η οικογένεια έγινε ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά μέσα στο σπίτι και οι παππούδες σε άλλο σπίτι. Με αυτό θέλω να πω ότι ο κόσμος προχωράει, αλλάζουν οι ανάγκες.
0: Ναι, βρε παιδί μου, το καταλαβαίνω αυτό. Και λέει και ο Βαγγέλης εδώ στο μήνυμά του. Να σκεφτούμε, λέει, 100 ή 200 χρόνια μετά και τις κοινωνικές αλλαγές, λέει, που θα έχουν γίνει σε αυτή τη διάρκεια. Η κοινωνία, λέει, εξελίσσεται διαρκώς, είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι. Υποθετικό σενάριο, λέει, σε 500 χρόνια οι άνθρωποι θα ζουν μέχρι και 200 χρόνια. Τότε, λέει, για κάθε παιδί θα υπάρχει γονέας 1-2-50, κοινή κηδεμονία και οι γεννήσεις θα είναι ελάχιστες. Το έχει πάει τώρα σε ένα βάθος ο Βαγγέλης, ας πούμε, 200 χρόνων. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που γράφεις, φίλε. Εμένα όμως αυτό με ξενίζει και με τρομάζει. Δηλαδή, εγώ πραγματικά αυτό δεν θα ήθελα να το ζήσω. Έτσι όπως περιγράφεται. Έτσι, ούτε στα πιο τρελά όνειρα, ούτε σε ταινία φαντασίας δεν θα ήθελα να το ζήσω. Μην τα ισοπεδώσουμε και όλα. Ας κρατήσουμε το πορτατίφ και το σκίουρο τουλάχιστον για να κάνουμε ένα διαφορετικό μοντέλο οικογένειας.
3: Οικογένεια. Ναι. Είναι 2 άντρες, ένα σκίουρος και ένα πορτατίφ. Ή 3 τρανς και μια ντουλάπα.
0: Αυτό. 2 άντρες, ένα σκίουρος και ένα πορτατίφ. Εμένα αυτό με καλύπτει. Το πορτατίφ κυρίως, αλλά και ο σκίουρος είναι από τα αγαπημένα μου τα σκιουράκια. Άστο τώρα, γιατί είναι τελευταία εκπομπή τη σεζόν τουλάχιστον για μένα. Να μην ανεβάσουμε πάρα πολύ τους τόνους. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά έτσι σε μια μικρή ανασκόπηση.
1: Άντε και
0: μερικά
1: το
0: από αυτά που ακούσαμε
1: το
0: λοιπόν. Τη σεζόν 2025-2026 γυρνάμε που λες σε Κασιανή μου με την Αμάλια, ξεκινάμε την εκπομπή Σεπτέμβριος ακόμα, προσπαθούμε να βρούμε το ρυθμό μας εκεί, δεν έχει ακόμα πολύ έντονη επικαιρότητα, όταν ξαφνικά τσακώνονται δύο οδηγοί, ένας διανομέας με έναν οδηγό για μια θέση πάρκινγκ εδώ στην Αττική, και εκεί πάνω στο τσακωμό δαγκώνει ο ένας τον άλλον και του κόβει το δάχτυλο. Και έχουμε δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά το Σεπτέμβριο.
5: Αλλάζουμε κλίμα, διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο νεαρού οδηγού για μια θέση πάρκινγκ.
6: Πέσαμε κάτω και όπως χτυπιόμασταν μου δαγκώνει το δάχτυλο και μου αφαιρεί δηλαδή ένα κομματάκι από το δάχτυλο μαζί με τον νύχι, με όλα. Το κομμάτι αυτό δεν μπορούσε να κολληθεί που μου βάλανε ένα πλαστικό νύχι.
7: Όταν αρχίσαμε και παλεύουμε ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα. Ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα.
8: Ξέρετε ότι του κόψατε κομμάτι και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο?
7: Φυσικά. Αφού εγώ μάζεψα το δάχτυλο και το βάλα στο ψυγείο για να πας και το καταφέρουν και το ξανακολλήσουν οι γιατροί.
6: Έρχεται και ακουμπάει εδώ πάνω. Του λέω βγάλω το χέρι. Μου λέει γιατί τι θα μου κάνεις. Του βγάλω το χέρι και πήγε πιο πέρα. Τι θα μου κάνεις. Πήγε πάω να ανοίξω την πόρτα, μου την κλείνει και άρχισε και με βάραγε.
5: Ωστόσο, την επόμενη μέρα, ο οδηγός του αυτοκινήτου που δέχθηκε όπως καταγγέλει τα γροθοκοπήματα του διανομέα, πήγε στην επιχείρηση για να ζητήσει τον λόγο. Τότε ξεκίνησε ένα δεύτερο επεισόδιο μεταξύ τους.
6: Νόμιζα εγώ ότι πήγε να με χτυπήσει και το χτύπησα πρώτος.
5: Ο διανομέας δέχτηκε απανωτά χτυπήματα από τον οδηγό στο πρόσωπο και εκείνος απάντησε με δάγκωμα.
7: Όταν αρχίσαμε και παλεύουμε, ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα.
0: Τώρα τι να κάνει και αυτό, δηλαδή βρέθηκε ξαφνικά το δάχτυλο μέσα στο στόμα του. Άμα βρεθεί ένα δάχτυλο στο στόμα σου, δεν θα το δαγκώσει, τι θα το κάνεις. Αλλά κύριος το μάζεψε μετά από κάτω ο ίδιος και του το έδωσε, δηλαδή του λέει αυτό είναι, πάρ' το πήγαινε να το κολλήσεις.
1: Τα σαγόνια του Καχαρή έπρεπε να βάλεις κάτω από αυτό.
0: Ελπίζω ναι, έχεις δει, πνίγηκα. Έχεις δίκιο, Κασιανή, ελπίζω οι άνθρωποι και οι δύο να είναι καλά, να έχουν ένα καλό καλοκαίρι χωρίς δαγκωματιές. Αυτά λοιπόν το Σεπτέμβριο με το που γυρίσαμε. Δηλαδή, μπαμ, πέφτουμε πάνω εκεί στο κομμένο δάχτυλο. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Οκτώβριος και εκεί ξεκινάει η συζήτηση για τον ΟΠΚΕΠΕ, για τα σκάνδαλα κτλ. Και όλοι ψάχνουμε να βρούμε το Μάκη. Ποιος είναι ο Μάκης ο οποίος ακούγεται στις συνομιλίες. Βρε, ποιος είναι ο Μάκης, ποιος είναι ο Μάκης, δεν μπορούσαμε να βρούμε το Μάκη.
9: Πρέπει να ξεκινήσουμε με το ερώτημα viral.
0: Ναι, ναι.
9: Ποιος είναι ο Μάκης.
10: Εξαιρετικό ερώτημα.
11: Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε?
10: Ποιος είναι ο Μάκης πού?
9: Ποιος είναι ο Μάκης?
10: Εντάξει, δεν το ξέρω τώρα τι εννοούσα. Φαντάζομαι εννοούσα εμένα πάντως.
9: Γιατί όμως δεν θέλω.
10: Να πω κάτι εκεί. Να κάνουμε σε αυτή τη συνομιλία. Ναι, και τι. Ναι, ο Μάκης. Τι λέει, λέει, όσο ο Μάκης είναι εκεί, μη στεναχωριέσαι. Και

0: δεν έχουμε δει και ιδιαίτερη ζέση να καλυφθείτε πολιτικά από την κυβέρνηση εναντίον των καταγγελιών του κ. Βάρα.
1: Εξαιρετικό ερώτημα. Είμαι σίγουρος ότι θα το απευθύνετε αρμοδίως.

0: Είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
1: Ό,τι νομίζει ότι πρέπει να το πει, να το πει.
2: Απαντήστε όμως αυτό.
1: Πώς απαντήσω εγώ, δεν με αφορά το ερώτημα.
2: Αν σας σεντράρει η κυβέρνηση.
3: Και κοίτα τα σημάδια. Και κοίτα τα σημάδια.
0: Ποιος είναι ο Μάκης.
1: Ποιος είναι ο Μάκης που.
3: Του δίνει τα φιλιά της και τα γλυκά της χάδια.
1: Κάτι λέτε για το Μάκη.

0: είναι ο Μάκης.
1: Ποιος είναι ο Μάκης που?
2: Τον βρήκαμε, το Μάκη ο Χριστοδουλόπουλος ήτανε, παιδιά, έληξε. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε τίποτα περισσότερο. Αυτά τον Οκτώβριο μπήκαμε πολύ δυνατά, ήταν η περίοδος του ΠΚΠ. Καλημέρα στα Σωτήρη και στη Λένα εκεί πέρα στο πρώτο ράφτη. Τελικά λέει το δάχτυλο ήταν δάχτυλος του Μάκη. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πάμε και στο Νοέμβριο, εκεί όπου κυκλοφορεί η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, αρχικά με το βιβλίο, με την Ιθάκη, και ρωτήθηκαν οι πολίτες για το αν θα διαβάσουν το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
3: Σήμερα ξεκινάει η επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου του Τσίπρα. Θα το αγοράζατε?
4: Ποτέ.
3: Ποτέ λέτε?
4: Ποτέ. Όσα ρατζίνα, όσα ρατζίνα.
3: Να μας πείτε πώς σχολιάζετε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
5: Να σας πω, εγώ είμαι φαν του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό έχω να πω.
3: Το βιβλίο του δηλαδή, επειδή μας είπατε ότι είστε φαν, το βιβλίο του δεν το διαβάζατε?
5: Βεβαίως.
4: Ποτέ.
6: Τσίπρας, ωραίος, ωραίος.
3: Θα το αγοράζετε το βιβλίο?
6: Το αγοράζετε, το πήρα, βέβαια. Σαρατζίνε, σαρατζίνα.
3: Θα διαβάσετε το βιβλίο του, την Ιθάκη που έχασε?
6: Βιβλίο του, δεν είμαστε καλά, ποτέ.
4: Ποτέ.
6: Ποτέ των ποτών.
4: Ποτέ.
3: Ποτέ λέτε?
4: Ποτέ. Γιατί μας έχει κάνει τα χίλια δυο. Βγήκε, δεν βγήκε, μας έβγαλε το Capital Controls και τελείωσαν όλα.
3: Δεν είστε όμως λίγο περίεργοι να δείτε τι έχει να μας πει και ο ίδιος?
4: Όχι, όχι, όχι. Τον είδαμε, τον φάγαμε στη μάπα, να είναι καλά εκεί που είναι.
2: Εντάξει, ήταν διφορούμενες εδώ οι απαντήσεις. Η τελευταία κυρία βέβαια ήταν αποφασισμένη με αυτό το ποτέ δηλαδή και τα λοιπά. Ναι, πάντως υπήρχαν και άνθρωποι που ενθουσιάστηκαν. Ο είπε ο άλλος.
3: Αυτός ήταν σίγουρα από το Θαμάνιο πάνω. Δεν ήταν στην Αμερική σίγουρα.
2: Εδώ ο άλλος ποτέ. Και βέβαια αυτά έγιναν το Νοέμβριο και φτάνουμε το Δεκέμβριο, όπου έχουμε την εξεταστική στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εμφανίζεται εκεί ο κύριος Φραπές για να καταθέσει, όπου ζούμε στιγμές πραγματικά απείρου καλούς.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, είπα.
7: Δεν σας ακούω, κύριε. Διακρίνετε μέσα τα μουστάκια σας. Δεν ακούγεστε, κύριε.
8: Έπα, θα τα κόψω το μουστάκι. Ελάστε για ραδιά, το κόψω.
7: Κύριε, δεν καταλαβαίνω κριτικά εγώ σας. Δεν να λέτε σωστά την απάντηση.
8: Κάνε μετάφραση. Δηλαδή, λάθος τα λέω. Πρέπει να τα λέω σωστά για να καταλαβαίνεις εσύ.
7: Να τα λέτε, διάλεπτο. Θέλω, κύριε. Εγώ θέλω να τα λέτε.
9: Στο πληθυντικό. Μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα.
10: Καταδικάζουμε και καλό και τα άλλα κόμματα να το κάνουν, αν έχουν την δύναμη απέναντι στην Κωνσταντοπούλου, τη σεξιστική επίθεση. Γιατί σεξιστική επίθεση δεν είναι μόνο από άντρα σε γυναίκα, είναι και από γυναίκα σε γυναίκα.
9: Είστε αστείος.
2: Ζήσαμε φοβερές στιγμές εκεί πέρα, βέβαια στη Βουλή. Ο κύριος Φραπές, ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
9: Παραμένω την απάντησή σας.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
9: Σας ακούω.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
2: Σφίγγα. Σφίγγα, δεν άνοιγε το στόμα του με τίποτα. Μετά το άνοιξε βέβαια και χάρισε μερικές πολύ ωραίες στιγμές. Όπως επίσης πολύ ωραίες στιγμές χάρισε τότε το Δεκέμβριο και ο κύριος Μαγειρίας. Είχε πάει και εκείνος στην εξεταστική και είχε έναν έτσι πολύ έντονο διάλογο με την κυρία Μιρέλα. Η κυρία Μιρέλα είναι η κυρία Αποστολάκη. Σε άλλαξε και το όνομα.
9: Από πού είναι αυτά τα, από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά τη δαφνίδα?
11: Σας ξαναείπα, προέρχονται από εισοδήματα της μητέρας μου.
9: Από πού?
11: Κυρία Μιρέλα, από αυτά που έχει δηλώσει στην εφορία, ξέρω εγώ τι έκανε η μητέρα μου, να πω κάθε μέρα τι θα είμαι, μπάστακας πάνω από τη μητέρα μου, της λέω μαμά, χάλασες 5 ευρώ, χάλασες 7, χάλασες 12.
9: Κοιτάξτε,
11: δεν φαίνεται από φορολογικές δηλώσεις.
9: Αν είναι για 7 ή 5 ευρώ, εγώ τη μαμά μου δεν τη ρωτάω. Αν είναι για 295 χιλιάρικα, τη ρωτάω.
11: Θα ζητήσω 55 χρόνια, 60 που δουλεύει, θα την πω μαμά, που έχεις αυτά τα λεφτά.
2: Μα κυρία Μιρέλα, και εσείς τώρα, κάνετε κάτι ερωτήσεις.
3: Εδώ είναι της Μιρέλας.
2: Κυρία Μιρέλα, καλημέρα στην κυρία Αποστολάκη. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε για να μπούμε και στο 2026, γιατί αυτά ήταν έτσι ένα πολύ μικρό δείγμα από το 2025.
12: Real FM.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου κι αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
12: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
12: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
12: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
14: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
15: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
16: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Σοφίας Προσύνταγμα στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Να πούμε για μια εξέλιξη, γιατί έχουμε αναφερθεί από νωρίς το πρωί με την Κασιανή στο θέμα της Θέουτα με τους μετανάστες που έχουν περάσει σε ισπανικό έδαφος. Εκεί λοιπόν οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 1.500 μετανάστες, έτσι έλεγαν οι ισπανικές αρχές. Τώρα λοιπόν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών, είναι περίπου 49.000. Οι μετανάστες οι οποίοι έχουν περάσει σε ισπανικό έδαφος. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, είναι χαοτική. Υπάρχουν φόβοι ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να κολυμπήσουν και να περάσουν σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα. Έχει αναπτυχθεί στρατός στην περιοχή, ενώ το θέμα έχει και πολιτικές προεκτάσεις, καθώς υπενθυμίζουμε την πρώτη ήδη αντίδραση από την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητά αναθεώρηση της συνθήκης Σέγγεν, τουλάχιστον συνοριακούς ελέγχους για την Ισπανία. Αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται εκεί στη Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ιστορικών της Ισπανίας, 49.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα σε 24 ώρες.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν internet backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και απεριόριστη αξία κάθε μέρα, μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.
0: Καλημέρα Ελώνα, πόσο ανάγκη είχα να γελάσω σήμερα που είμαι και αρρωστούλα. Τι έχουμε ακούσει, Θεέ μου, την καλημέρα και την αγάπη μου. Καλημέρα, περαστικά να σου ευχηθούμε και βέβαια καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και πάμε να επιστρέψουμε λοιπόν σε αυτή τη μίνι ανασκόπηση που κάνουμε στο 2026 πλέον, γιατί νωρίτερα ακούσαμε αποσπάσματα μέχρι και το Δεκέμβριο του 25. Ο Ιανουάριος ξεκινάει με μια ομιλία του Παύλου Γερουλάνου σε κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, εκεί που αποκαλύπτει ένα πραγματικό περιστατικό.
2: Πριν από μερικές μέρες, 2-3 μέρες, είχα πάει να φάω με την κόρη μου πριν φύγει για το εξωτερικό. Σταμάτησα κάπου να ζητήσω οδηγίες και ήταν ένα σεκιουριτάς. Ανοίγω το παράθυρο, με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια και λέει «Ω, ΠΑΣΟΚΑΡΑ!
3: ΠΑΣΟΚΑΡΑ!
2: Μέσα του πουθενά βγάζει από την τσέπη του ένα μπρελόκ, το γυρνάει από τη μια Ανδρέας, το γυρνάει από την άλλη Ανδρέας. Ω, ΠΑΣΟΚΑΡΑ!
0: Από εκεί λοιπόν βγήκε η περίφημη ατάκα ΠΑΣΟΚΑΡΑ του Παύλου Γερουλάνου. Είναι πραγματικό περιστατικό. Πέτυχε λοιπόν έναν εργαζόμενο σε εταιρεία security, τον αναγνώρισε, του λέει «Ω, ΠΑΣΟΚΑΡΑ!» Και η πλάκα ποια είναι, στην εκδήλωση που το αναφέρει, είχε πάει.
1: Είχε πάει ο συγκεκριμένος
0: κύριος.
1: Τέλειο.
0: Ο οποίος χαιρέτησε εκεί, έδειξε και τον μπρελόκ που είχε και στις δύο πλευρές τη μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου. Καλημέρα και στον Κώστα με τον Σαρλ Ασναβούρ. Ωραία πρόταση, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Κατερίνα, κρατήσου, γιατί θα κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 11. Αν μπορείς να συγκρατηθείς, έτσι, αν δεν γίνει και η τελευταία μέρα συνεργασίας. Καλημέρα και στον Μπάρι που άκουσε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Είναι το αγαπημένο του αυτή τη σεζόν. Δύο μάλλον αγαπημένα έχει. Το ένα είναι η συγκεκριμένη ατάκα από τον Παύλο Γερουλάνο, αξεπέραστη για τον Μπάρι.
2: ΠΑΣΟΚΑΡΑ!
0: Και η άλλη η αγαπημένη του.
4: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται, ήρθε ο Θεριστής. Το Φεβρουάριο που λες Κασιανή μου, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, είχαμε και την εξάρθρωση ενός κυκλώματος διακίνησης λαθρέων τσιγάρων. Μια μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολλά τα διαφυγόντα κέρδη για το ελληνικό δημόσιο κτλ. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όμως και το είχαμε αναφέρει με την Αμαλία, ήταν τα ψευδόνυμα τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος. Επικεφαλής, επενθυμίζω, ήταν ο Πούτιν. Πάμε να θυμηθούμε και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.
5: Είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του μεγάλου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων που εξάρθρωσε η αστυνομία. Ενώ τα παρατσούκλια των μελών και οι ονομασίες των επιχειρήσεων είναι φάνταστες.
6: Αυτός είναι ο θρόνος του επωνομαζόμενου Πούτιν, του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που κατασκεύαζε και διοχέτευε στην αγορά λαθρέα τσιγάρα. Στην πλάτη της κόκκινης καρέκλας δεσπόζει η προσωπογραφία του Ρώσου Προέδρου, από τον οποίο πήρε το ψευδώνυμό του ο 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν. Στην ιεραρχία του κυκλώματος κάτω από τον Πούτιν ήταν η υπαρχηγή με τα παρατσούκλια Μουσάτος, το γραφείο Καραμέλας και Κουμπάρος, ενώ κάποια από τα μέλη της οργάνωσης ήταν ο αποκαλούμενος Μπαμπουίνος, ο εφοπλιστής, ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα.
0: Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα ποιο να διαλέξω από όλα αυτά. Ήτανε, λέει, ο μπαμπουίνος, ο μπαμπάς,
1: ο παππούς,
0: ο γιαγιάς και το πτώμα. Πάπα να θεμά τους τους αθεόφοβους. Είναι παιδί, μα άμα έχεις φαντασία δηλαδή.
1: Τον έναν τον έλεγαν στο γραφείο.
0: Το ένα ήταν το γραφείο.
1: Το γραφείο.
0: Ο Καραμέλας, ο μπαμπουίνος, μπαμπάς, παππούς, γιαγιάς και πτώμα. Αυτά λοιπόν τα ζήσαμε το Φεβρουάριο. Ο Μάρτιος στη συνέχεια μπήκε με κρακεράκια. Είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή, ο οποίος έτρωγε κρακεράκια ασταμάτητα. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει εκεί πέρα τη λιγούρα του.
7: Με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια.
0: Και έτρωγε κρακεράκια και ήταν ασυγκράτητος.
7: Κρακεράκια!
0: Ναι, αυτό λέω, κυρία Κωνσταντοπούλη μου.
7: Και με το τζαμπουκά, με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια. Τα οποία επιδεικτικά άρχισαν να τα τρώει. Κάποιοι μας επιδεικνύουν. Κρακεράκια!
0: Δεν τρέπονται, πάνε και επιδεικνύουν κρακεράκια και μάλιστα κόκκινα κρακεράκια, έτσι, γιατί παίζει ρόλο και το χρώμα.
1: Άμα ήταν κόκκινο.
0: Κόκκινα κρακεράκια μέσα στη Βουλή. Αυτά λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο Μάρτιος, φυσικά πρώτο θέμα για τους πολίτες και το Μάρτιο, τι άλλο, ήταν η ακρίβεια.
4: Είστε έτοιμοι και έτοιμες.
8: Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι.
4: Άγνωστο που θα φτάσουν οι τιμές τώρα με τον πόλεμο.
9: Να κάνουμε το σταυρό μας, να μην έχουμε χειρότερα.
10: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά, κάντε και ένα σταυρό που να οδηγήσει καλό.
11: Τώρα με τον πόλεμο θα ακριβήνουν όλα και θα μας αλλάξουν τα φώτα.
12: Έπαθα λίγο εγκεφαλικό μόλις είδα την τιμή. 1,939 η απλή και 1,999 η σούπερ.
11: Δεν πάει άλλο, μέχρι εδώ, τέρμα.
13: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη, τρέξτε να προλάβετε.
14: Είναι όντως μειωμένα τα προϊόντα.
15: Ναι, ναι, είναι τζάμπα όλα. Περάστε, πάρτε όλα τζαμπαντάν.
9: Να κάνουμε το σταυρό μας, να μην έχουμε χειρότερα.
10: Όχι, μέρα, μα τι να μην κάνω το σταυρό μου. Σας το έχω πει, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω το σταυρό μου.
0: Φαντάσου λοιπόν η κυρία που ακούσαμε εδώ στο ρεπορτάζ που έλεγε «Δεν πάει άλλο, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω» κτλ. Τα έλεγε αυτά το Μάρτιο.
1: Φαντάσου σήμερα τι
0: με λέει. Με την τιμή της βενζίνης το 1,939. Δηλαδή σήμερα που είναι 2,0 κτλ. Φαντάσου τι θα έχει πάθει η γυναίκα.
1: Το λίγο κεφαλικό που έλεγε η προηγούμενη.
0: Ναι. Οπότε όπως καταλάβατε και το Μάρτιο, φυσικά και τους προηγούμενες μήνες και τους επόμενους, κυρίαρχο θέμα στην ελληνική κοινωνία ήταν η ακρίβεια. Κάντε και κανένα σταυρό, όπως έλεγε και ο Κωνσταντάρας, μπορεί να μας βγει σε καλό. Βέβαια πόσο να βοηθήσει τώρα και εκείνος, αλλά λέμε τώρα, ελπίζουμε. Τον Απρίλιο είχαμε την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη. Εκεί που ανακαλύφθηκε ότι είχε ένα πτυχίο το οποίο ήταν από ένα κολέγιο που δεν ήταν αναγνωρισμένο και

0: Στοιχείο. Αυτό μας λέτε.
1: Ναι, δικαίωμά τους δεν είναι.
0: Σε αυτή τη θέση που διοριστήκα το 2007, προϋπέθεται να έχετε πτυχίο ΑΕΗ ή ισότιμο.
1: Υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες άτομα χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα διορίζονταν ως μετακλητή.
2: Ποιος επομένως, επέλεγε,
1: επομένως
2: αυτοί,
1: ο διορισμός είναι νόμιμος.
2: Ποιος το επέλεγε?
1: Η διοίκηση.
2: Άρα κάποιος,
1: η διοίκηση και ο πολιτικός.
2: Γιατί είσαι όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί ήμουν ωραίος.

0: Δεόν.
1: Καλύτερη ήδη... όμω, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
2: γιατί
1: καταλάβω.
2: Γιατί ήμουν ωραίος.
3: Είσαι πολύ ωραίος.
2: Αλήθεια.
3: Βεβαίως.
2: Είμαι πολύ ωραίος.
1: Καλύτερη ήδη... όμω, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ
2: γιατί
1: να καταλάβω.
2: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
1: Τι είχατε κάνει. Α, αλήθεια.
2: Βεβαίως.
4: Ήταν ωραίος, τι να κάνουμε ρε παιδί μου. Γι' αυτό το διαλέξανε, επειδή ήταν πολύ ωραίος. Κι εγώ είμαι ωραίος, αλλά δεν με διαλέξανε πουθενά. Δεν είμαι ωραίος.
5: Κούκλος.
4: Αλέντελο.
5: Αλέντελο.
4: Αλλά δεν με διαλέξανε πουθενά. Κάτι κάνω λάθος προφανώς. Είναι και άλλα τα οποία δεν προλαβαίνουμε τώρα εδώ πέρα να τα ακούσουμε όλα, γιατί όπως καταλαβαίνετε πιέζει και ο χρόνος, πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Άντε θα ακούσουμε κάτι, γιατί φτάσαμε τώρα μέχρι τον Απρίλιο, να ακούσουμε κάτι και από τον Μάιο και να ακούσουμε κάτι και από τον Ιούνιο, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα με την Αμαλία. Α, αυτό θα το βάλουμε οπωσδήποτε. Έναν διάλογο που είχαμε με την Αμαλία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μια μέρα είχε έρθει για εκπομπή λοιπόν και πονάει το κεφάλι της. Εντάξει, συμβαίνει σε όλους. Και της δίνω τη λύση. Και εκεί είναι λοιπόν η αχάριστη. Θα ακούσεις τι έκανε στον αέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Real FM.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Yours μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπος. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο μοιραίος διάπλους» και το «Φωνικό παιχνίδι», έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα. Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
12: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή.

0: μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: 1, 2, 1, 2, 3.
3: Λέγαμε λοιπόν εδώ με την Κασιανή, δεν γίνεται σήμερα να μην βάλουμε και λίγο από τη φωνή της Αμαλίας.
4: Ναι.
3: Έτσι δικαιωματικά, γιατί είχαμε διάφορες στιγμές όλη αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο, που ευελπιστώ ότι θα έχουμε και περισσότερες, και αυτή τη νέα που θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου. Πάμε λοιπόν να πάρουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη συμβίωση με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τι έχεις σήμερα, δεν είσαι πολύ καλά. Τι έχεις.
4: Πονάει το κεφάλι μου.
3: Έχεις πονοκέφαλο. Έχεις πονοκέφαλο, δεν περνάει με τίποτα.
4: Όχι. Okay.
3: Σου έχω λύσει. Σου έχω λύσει.
4: Σου
3: έχω
4: σου...
3: τρόπο για να σου περάσει ο πονοκέφαλος. Μία και καλή.
4: Αλήθεια.
3: Δεν θα ξαναπονέσεις ποτέ.
4: Για να ακούσω.
3: Άκου λοιπόν εδώ την κυρία.
5: Έχεις πονοκέφαλο, βάλε μανταλάκια. Τα έχεις στο σπίτι σου. Νέα μέθοδος, ρεφλεξιολογία για τον πονοκέφαλο. 10 λεπτά. 10 λεπτά τα αφήνεις και αρχίζουν και μειώνονται τα συμπτώματα του πόνου. Τοποθετήστε τα για 10 λεπτά και γράψτε τα αποτελέσματα. Περιμένω.
3: Περιμένει. Περιμένει τα αποτελέσματα.
4: Πού να βάζεις εσύ τα μανταλάκια. Στο κεφάλι σου πάνω στην τρίχα.
3: Μασχάλες. Πού τα βάζεις τα μανταλάκια.
4: Στο κεφάλι πάνω στην τρίχα τα πιάνεις.
3: Ναι, εκεί βάλτε εσύ. Μπράβο, σαν μπικουτί βάλτα.
4: Πού να τα βάλω.
3: Στα δάχτυλα, παιδί μου. 10 δάχτυλα έχεις.
4: Μα το κεφάλι μου πονάει.
3: Ναι, άμα βάλεις τα μανταλάκια εδώ, ένα σε κάθε δάχτυλο, και τα αφήσεις για 10 λεπτά και κάτι έτσι.
4: Έτσι,
3: θα σου περάσει μόνο κεφάλι, ναι.
4: Έκατσα 10 λεπτά έτσι.
3: Πήγαινε. Πήγαινε. Και άμα δεν σου περάσει, θα μου τρυπήσει τη μύτη.
4: Θα σε τρυπήσω, πρόσεχε.
3: Άντε, πήγαινε.
4: Πού να πάω, δεν έχει μανταλάκια εδώ.
3: Δεν έχει εσύ μαζί σου.
4: Μαζί μου μανταλάκια.
3: Μανταλάκια.
4: Και μανταλάκια να κουβαλάω.
3: Για το πονοκέφαλο. Να σου περάσει, παιδί μου.
4: Μπορώ πήγε από το γέλιο. Εγώ εν μεταξύ νόμιζα να τα βάλω στα μυαλά.
3: Στα μυαλά. Εκεί σίγουρα θα σου περάσει 100%.
4: Σταματά,
3: εκεί χρειάζεται
4: νόμιζα.
3: Σίγουρα.
4: Λέει, στα μανταλάκια που λέει, έτσι και εγώ. Εγώ νόμιζα να τα βάλω στα μαλλιά μου. 10 λεπτά να τα αφήσω και μετά μου πέρασε πάνω κέφαλο.
3: Για να τα βάλει μανταλάκια στα μαλλιά. Να σε καλά, ρε Αμαλία, να σε καλά.
4: Ναι,
3: κόψτο, Γιώργο, κόψτο. Μανταλάκια στα μυαλά.
4: Ναι, μια χαρά. Μανταλάκια στα μυαλιά. Μυαλά.
3: Όλο και καλύτερο. Αυτό κόψει το δεύτερο. Λοιπόν, μανταλάκια στα μυαλά θα βάλει η Αμαλία για να τη περάσει από το κέφαλο.
4: Μανταλάκια και τα μυαλά στα κάγκελα.
3: Ναι, στα μυαλά. Κατερίνα μου, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Άντε, την αγάπη μας, ευχαριστούμε πολύ. Και τον Κώστα τον Τζιαλίκη και τη Βασιλική τη Στεριοπούλου και το Γιάννη. Καλημέρα, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλημέρα Κωνσταντίνε, ναι, αλέν τελών παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Πέτρο με το πτώμα. Εκείνο του έκανε κλικ. Καλημέρα στον Αντώνη που του φύγει ο καφές από τη μύτη. Καλημέρα Βασίλη, δεκάδες, εκατοντάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Νίκο με τον μπαμπουίνο. Γεια σου Βασιλική, ευχαριστούμε λίγο για την αναδρομή. Να είσαι καλά, καλή αντάμωση ραδιοφωνική. Να περάσεις όμορφα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Στην Πάτμο μανταλάκια λέει μοναδική. Κάτσου, ναι εντάξει, έχει αυτό το χάρισμα το κορίτσι. Πόσο έχουμε, 3 λεπτά και δεν προλαβαίνουμε. Είχαμε κι άλλα εδώ πέρα να παίξουμε, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε. Είχαμε και εκείνες τις αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Μας ξεκίνησαν να φεύγουν πρώτα από τη Νέα Αριστερά, μετά ξεκίνησαν να φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγουνε. Εδώ.
6: Τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και την αποχώρηση δεκάδων στελεχών. Με τα στελέχη που αποχωρούν να περιγράφουν ότι είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
7: Αυτοί που φεύγουν.
8: Χαρίτσης Αλέξανδρος, Τζούφι Μερόπη, Τσανακόπουλος Δημήτριος, Ζεϊμπέκ Χουσεϊν, Φωτίου Θεανό, Αχτσιόγλου Ευτυχία και Ηλιόπουλος Αθανάσιος.
7: Σφυγούν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα, να μη φανούν.
4: Γεια σας φίλες και φίλοι, συντρόφοι.

0: Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να αποχωρήσουμε.
1: Σας
2: πολύ.
1: Αφήνουμε μόνους σας να το ευχαριστηθείτε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζανακόπουλε.
3: Για αυτούς που μένουν.
4: Και η νέα αριστερά θα είναι πιο πολύ σαν την Αλεπού και λιγότερο σαν το Σκατζόχερο.
3: Οι μοίρες μαπόνια πάντα τους δέρνουν.
5: Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα, γιατί εμείς αποχωρήσαμε από ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαστε περαστικοί ούτε χθεσινοί. Είναι ένα κόμμα το οποίο το χτίσαμε με πολύ μεγάλο κόπο.
3: Και αυτούς που φεύγουν.
6: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο για κανέναν από εμάς.
3: Και αυτούς που μένουν.
4: Ένα φάντασμα πλανέται πάνω από τη Βουλή.

0: ένας. Στη συνέχεια βέβαια είχαμε και τις αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε διάφορα και την κυρία Τζάκρη, η οποία έφυγε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε το χρόνο για να
1: λίγο Τζάκρη δεν έβαλες τώρα όμως.
0: Τώρα γιατί μου πατάς τον κάλο. Άσε με τώρα και πρέπει να κλείσουμε, γιατί είχε κάνει και εκείνες τις δηλώσεις για τον εξώστη.
2: Θέλω να πω και για τους ανθρώπους που ήταν στην εξέδρα, γιατί δεν είναι άμυροι ευθυνών. Καταρχάς, μια φωτογραφία λέει χίλιες λέξεις, λέει ο λαός, και πραγματικά ήταν αξιοθρύνητη. Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Karma is a beast.
3: Ωχ, σας χτύπησα λίγο.
2: Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Karma is a beast. Ή όπως λένε στην Αμερική, ό,τι έσπειρες θα ρίζεις.
4: Στην Μπέλα το λέτε.
2: Στην Μπέλα το λέμε αυτό. Ναι, είμαστε πολύ προοδευτικοί, πολύ μπροστά, θέλω να ξέρετε. Karma is a beast.
5: Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Είναι η γνωστή η φράση Karma is a beast. Είναι τέρας. Δηλαδή, όπως και να το κάνεις, είναι ένα τέρας. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πολύ την Κασιανή Βραχά που αυτή την εβδομάδα ήμασταν μαζί σε τρίωρη διάρκεια.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
0: Ευχαριστώ, Κασιανή μου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή ξεκούραση και καλή
1: και
0: επιστροφή.
1: Σένα.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Τάκη τον Μαυράκη και την Εύη Βουγιουκλιώτη που ήμασταν και σήμερα μαζί. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε εσάς για τη στήριξη, την αγάπη για άλλη μια ραδιοφωνική περίοδο.

0: πατίνι μου λοιπόν και αποχωρώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, στο καλό. Γεια σας, θα βρεθούμε.
2: Γεια σας. Γεια σας. Στις επάρξεις θα βρεθούμε. Θα βρωθώ κοντά σας.
0: Θα βρωθώ κοντά σας, 31 Αυγούστου. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Θερμές ευχαριστίες, πολλά φιλιά.
3: Γεια σας.

0: περίγυαλε.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. I'm going all in,
2: sun in the morning. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα από μάκρες από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι. Μένε τη μεγάλη κοντοδεσκή φωτιά στο Καλαμάκι Βιωτίας, όπου κοινώθηκαν οικισμοί Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική και Ξηρονομή. Έχει διακόπει η κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο Φιβών Δομβρένας. Χωρίς ενέργεια μέσα πραγματοποιείται και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Νότιο Ρέθυμνο. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Φλόκα Χαΐας. Αναζωπηρώς καταγράφονται στη φωτιά στην Πάρο. Συνέγερμος έχει σημάνει φυλακές Κορυδαλλού μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του σοφρονιστικού καταστήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κρατούμενοι φέρεται να περιπόλησαν στρώματα μέσα σε κελιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ξύσχυε παραμένει η απαγόρευση από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων στα Πελάγη. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται κατόπιν συνεννόησης των πλοιάρχων με το λιμεναρχείο. Οι επιβάτες πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις εκτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στους 19 ενέρχονται παράνομοι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να περάσουν στη θέατα της Ισπανίας κολυμπώντας από το Μαρόκο. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή καθώς χιλιάδες μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες.
11: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με κορυφαίο το Βαγγέλη Παυλίδη, η Μπενφίκα νίκησε με 5-0 την ελβετική Σενγκάλεν και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός σημείωσε τα 4 από τα 5 τέρματα της πορτογαλικής ομάδας που θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση τη Hearts. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. 11-2 θα πάμε και σήμερα. Μέχρι να ξεκινήσει και η δική μου καλοκαιρινή άδεια από αύριο, δεν έχω Σαββατοκύριακο δηλαδή, τέλη Αυγούστου πρώτα ο Θεός ξανά μαζί.
1: Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός.
0: Με την επικαιρότητα να τρέχει λίγο καλύτερη εικόνα των μετόπων, κυρίως στο Ρέθυμνο, από ό,τι μας ενημερώνει η πυροσβεστική. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι φωτιές κυριαρχούν στην ειδησογραφία σε όλα τα επίπεδα. Αρχίζει από αύριο η άδεια χιλιάδων συμπολιτών μας, φίλων, ακροατριών, ακροατών. Θα δούμε σε λίγο τα νέα της, με την κυκλοφοριακή κίνηση, να δούμε τι γίνεται και στα λιμάνια, τι γίνεται στα διόδια, τι γίνεται στα αεροδρόμια. Εννοείται ότι θα φύγει πολλής κόσμος. Έχουμε θέματα που αφορούν και την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Πριν από λίγο είχαμε επεισόδια και φωτιές στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από εξέγερση Κούρδων για την έκδοση κρατούμενου στην Τουρκία. Υπάρχουν και άλλα θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Βεβαίως τα μετεωρολογικά μας, γιατί πνέουν ισχυροί άνεμοι και υπάρχει πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ένας χαμός από το πρωί στον Πειραιά, το αδιαχώρητο. Ουρές και ταλαιπωρία για επιβάτες μετά από ακύρωση δρομολογίων. Έχει βγει, φίλες και φίλοι, απαγορευτικό από απόπλου Ραφίνα και Λαύριο. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δεν ξέρω τι ώρα θα τα λιμεναρχεία θα δώσουν. Θα ανάψουν πράσινο φως για να φύγουν τα πλοία. Αλλά υπάρχει θέμα. Τώρα έπεσε στην περίπτωση η ιστορία αυτή που ο κόσμος παίρνει τις καλοκαιρινές του άδειες. Αν δεν προκύψει κάτι διαφορετικό, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Αρνιακός. Λογικά από το απόγευμα ή αύριο το πρωί θα φύγουν κανονικά τα πλοία. Έχει δημιουργηθεί το αδιαχώρητο στον Πειραιά γιατί έχει ακυρωθεί από το πρωί το δρομολόγιο του Blue Star Πάρος για Σύρο Τίνο Μύκονο λόγω των ανέμων. Μιλάμε για χιλιάδες επιβάτες και όπως καταλαβαίνετε, για εκατοντάδες εν πάση περιπτώσει επιβάτες. Και όπως καταλαβαίνετε, η έξοδος των αδιούχων δεν γίνεται υπό κανονικές συνθήκες για όλες τις φίλες και τους φίλους που ξεκινούν με ελπίδα και ανακούφιση τις καλοκαιρινές τους άδειες. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ και έτσι θα πάμε μέχρι τις 2. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι. Τελευταία μέρα πριν την καλοκαιρινή μου άδεια. Τάκης Μαυράκης απέναντί μου εδώ σε ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, φίλε Τάκη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και ο Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Έτοιμος να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, γίγαντα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Έχουμε έξοδο και αναμένεται να αυξηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές εξακολουθούν να σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλαστο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Θιβών και το καθοδικό από Εγάλεο μέχρι Αγία Άνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ουράλη από Ρούφ μέχρι Ταύρο. Στο κέντρο της Αθήνας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχά, το Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Στο κόκκινο παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, είναι το μέρος με το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών ασταμάτητες από το πρωί, επίσης στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Στα διόδια έχουμε εικόνα.
2: Στα διόδια και στην Ελευσίνα είναι πιο χαλαρά μέχρι στιγμής τα πράγματα.
0: Στα Μάλγαρα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, εκεί, μια μικρή ανάσχεση, αλλά όλα αντιμετωπίσιμα μέχρι στιγμής. Από το μεσημέρι και μετά, να ξέρετε, θα φύγει πολλοί κόσμος. Να προετοιμαστείτε, να πάρετε το χρόνο σας, γιατί πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω λόγω της κίνησης ή κάποιου απρόοπτου ατυχήματος. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας. Γίνεται χαμός, φίλες και φίλοι, στην Ισπανία. Κυκλοφορεί ως κεντρική είδηση σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση που ξέσπασε τα τελευταία έτη. Έχουν χιλιάδες περάσει οι Μαροκινοί και όχι μόνο από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 20 νεκροί. Έχει βγει ο στρατός στους δρόμους. Φόβοι για νέα κύματα μεταναστών. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Αυτή η μαζική είσοδος μεταναστών από το Μαρόκο έχει φέρει τον Ισπανικό θύλακα στα όρια του. Η κατάσταση είναι οριακή και κινδυνεύει με όχι απλά κρίση, με πτώση η κυβέρνηση του Σάντσεθ. Σαν τα αστέρια. Αν δείτε βιντεάκια, θα καταλάβετε. Μιλάμε για χιλιάδες μετανάστες. Είτε κολυμπώντας γύρω από τους κυματοθράφστες, είτε παραβιάζοντας το χερσαίο φράκτη, προκάλεσαν πραγματικά μια πρωτοφανή ανθρωπιστική και επιχειρησιακή κρίση που ανάγκασε τη Μαδρίτη να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις και κομάντος συν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες επιπλέον αστυνομικούς, στα σύνορα. Είναι πραγματικά σοκαριστικές οι εικόνες με χιλιάδες ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, οικογένειες με παιδιά να τα μεταφέρουν στην αγκαλιά, δεκάδες διασώσεις, ό,τι μπορεί να κάνει η Ισπανική ακτοφυλακή. Αυτές οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και όπως σας έχω πει κατ' επανάληψη εδώ, η μεγάλη ατζέντα του μεταναστευτικού ανοίγει και πάλι για τις χώρες της Ευρώπης. Και θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις όπως είναι στη Γαλλία, την προεδρική εκλογή στη Γαλλία και όχι μόνο. Αλλά και στα κρατήδια, τα κρίσιμα κρατήδια της Γερμανίας, Βερολίνο, Σαξονία και άλλα κρατήδια που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν, με δεδομένο ότι η Γερμανία και η Γαλλία είναι τα δύο μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο, θα καθορίσουν τις ευρύτερες πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις στη γυραιά Ήπειρο.

0: με στην αγκαλιά μου σαν αστέρι.
1: Δεν έχουμε κάτι χειρότερο από αυτό το οποίο γνωρίζαμε πριν μία ώρα. Έχουμε μπαράζε και νεώσον στη Βιωτία. Φωτιά στην Αργολίδα. Η εικόνα βεβαίως στο Ρέθυμνο είναι πολύ καλύτερη και στη Νέα Αχαΐα. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα tips στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον Γιώργο Χριστόπουλο, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στην τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος φοροτεχνικός, για να μας εξηγήσει ποιους αφορά και τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Αν ακούγουμε καλά, ναι. Γιατί είχε στην αρχή κάποια.
1: Ακούγεσαι τέλεια. Όσο πιο κοντά μπορείς στο ακουστικό, να ακούσουμε τι ακριβώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
2: Μια ιδιαίτερη θετική αλλαγή για χιλιάδες εργαζόμενους στην εστίαση, τον τουρισμό, τη διανομή και γενικότερα στις υπηρεσίες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, καθώς αυξάνεται σημαντικά το αφορολόγητο όριο των φιλοδορημάτων. Είναι μια διάταξη που ίσχυσε από τον Νοέμβριο του 2024. Βελτιώνεται. Γιατί βελτιώνεται? Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον δεν θα υπολογίζεται πλέον μηνιαία, αλλά σε ετήσια βγάζει. Και τι αλλάζει με αυτό? Τι αλλάζει? Μέχρι σήμερα ήταν αφορολόγητα φιλοδορήματα ως 300 ευρώ το μήνα. Με τη νέα ρύθμιση, αγαπητέ Γιάννη, θεσπίζεται το ετήσιο αφορολόγητο 5, 12, 66.000, που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 500 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, να πούμε ότι η ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του έτους.
2: Μπαίνει στη Βουλή το
1: Σεπτέμβριο. Άρα καλύπτει όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού.
2: Και θα πούμε και ένα παράδειγμα γιατί βελτιώνει σε σχέση με το προηγούμενο. Γιατί είναι σημαντική? Γιατί η νέα προσέγγιση διορθώνει μια αδικία. Ποια ήταν αυτή? Αντιμετώπιζαν κυρίως οι εποχιακά εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που δουλεύει μόνο 6 μήνες τη θερινή περίοδο μπορεί να λαμβάνει ψηλότερα φιλοδορήματα. Δηλαδή, εκεί περιοριζόταν στους 6 μήνες. Γιατί έλεγε κάθε μήνα το όριο 300 ευρώ. Τώρα το περιορίζει σε ετήσια βάση. Άρα μπορεί να πάρει αυτό το όριο και σε 3 μήνες και σε 6 μήνες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να θυμίσουμε κάτι που είναι μια παγίδα. Πολλοί έξυπνοι εργοδότες παίρνουν αυτό το φιλοδόρημα και το αφαιρούν από το μισθό, Γιάννη. Αυτό υπάρχει διάταξη που τους τιμωρεί με 22% πρόστιμο και φόρο. Mm-hmm. Ας το προσέξουν αυτό. Αυτό καταρχήν πρέπει να φαίνεται αυτό. Δεν μπορεί να δίνει μετρητά στην τσέπη. Πρέπει να είναι.
1: Πρέπει να φαίνεται.
2: Πας εσύ σε μια στήρα. Αυτή λες την κάρτα μου, βάλε και 20 ευρώ, 30 ευρώ στο.
1: Μπορείς να δώσεις λοιπόν φιλοδόρημα με κάρτα.
2: Με κάρτα και να προσθεθεί από κάτω που θα το πάρει ο εργαζόμενος. Υπόψη ότι πλέον και καλύπτει και τους δελιβεράδες, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ατομική επιχείρηση. Δηλαδή, ο μισθωτός παίρνει αυτό το αφορολόγητο και ένας που κάνει ασκή, δηλαδή το επάγγελμα ως ατομική επιχείρηση.
1: Ναι.
2: Εδώ έχουμε ένα βασικό μήνυμα, θα δίνει τη διαφάνεια στις ηλεκτρονικές πληρωμές που λέμε. Το βασικό μήνυμα ότι η πολιτεία αναγνωρίζει πλέον πως τα φιλοδορήματα δεν αποτελούν κανονικό μισθό. Αυτό είναι βασικό. Και κάτι άλλο που δεν γράφτηκε στα μέσα μέχρι τώρα, Γιάννη, και το λέω αποκλειστικά σε σένα. Δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές αυτό το φιλοδόρημα.
1: Ναι.
2: Δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές.
1: Δεν έχει.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Η μετάβαση από το μηνιαίο στο ετήσιο κάνει το σύστημα σίγουρα πιο δίκαιο και ιδιαίτερα στους εποχιακά εργαζόμενους. Αυτό είναι όλο το. Και τώρα αυτό το εισόδημα το έχουν ανάγκη τα παιδιά, φοιτητές που πάνε και εργάζονται εδώ αυτό το διάστημα. Και μέχρι τώρα υπήρχε η αγωνία στη λογική της ότι περιορίζεται. Εδώ μπορεί κάλλιστα αυτό το ποσό να είναι και σε ένα μήνα ολόκληρο. Να είναι και σε 2 μήνες.
1: Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε μπει εμείς βέβαια στη λογική της, του φιλοδορήματος με κάρτες, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε και εμείς σε αυτή τη λογική. Τώρα, ολοκλήρωσε το θέμα, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα θέλω.
2: Ναι, θέλω μόνο να τονίσω ότι αυτό το φιλοδόρημα δεν έχει σχέση, Γιάννη, με κάποιους που εργάζονται και παίρνουν μισθό με φιλοδόρημα, δηλαδή ποσοστό που λέμε φιλοδόρημα.
1: Κατάλαβα.
2: Αυτό είναι άλλο.
1: Το άλλο, το έκτακτο. Τώρα, πες μας μια πολύ σημαντική είδηση που έχεις ετοιμάσει. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις χωρίς πλήρη εξόφληση των οφειλών για κατεσχεμένα κίνητα, για οποιαδήποτε μορφή κατάσχεση.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντική είδηση αυτή.
2: Έβγαλε μια απόφαση την 11.58, εφαρμόζει ένα άρθρο του κώδικα πολιτικής διαδικασίας, προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Μέχρι σήμερα ένας ιδιοκτήτης, Γιάννη, που είχε κατάσχεση στο ακινήτο του ήταν ουσιαστικά εγκλωβισμένος. Γιατί? Για να προχωρήσει η πώληση έπρεπε κατά κανόνα να αξιοποιήσει ολόκληρο το χρέος.
1: Ναι.
2: Αυτό οδηγούσε πολλές συναλλαγές αδιέξοδο. Με το νέο πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση εφόσον πληρούνται βέβαια συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1: Όταν λες χωρίς πλήρη εξόφληση, τι εννοείς δηλαδή? Αρκεί να έχεις ρυθμίσει.
2: Πρώτα έλεγε ότι ξέρεις, έχεις ένα ακίνητο που θέλει να το πουλήσει. Κάνει 100.000 αξία εμπορική. Ναι. Εσύ χρώστηκες 50.000. Mm-hmm. Σου είχε δεσμεύσει το ακίνητο ολόκληρο που είχε, όπως σου είπα, είχε μεγάλη αξία Και για να πάει να το πουλήσεις έπρεπε, το είχε κατάσταση. Και για να το πουλούσες έπρεπε να ξοφλήσεις όλο το ποσό της οπλής.
1: Ναι, τώρα τι ποσό πρέπει να ξοφλήσεις.
2: Τώρα λοιπόν ρυθμίζει και έχει ένα ποσό το παρακρατεί τουλάχιστον 25% του υπολείπου της κατάστασης. Mm-hmm. Δηλαδή, και εδώ να πούμε ένα παράδειγμα που έχει βάλει και το λέμε και με πολύ έτσι, περισσότερο διασταλτικά. Υπάρχει κατάσταση για παράδειγμα 80.000. Το προηγούμενος πληρεί τις προϋποθέσεις. Μπορεί να αρκεί η παρακράτηση 20.000, το 25% από το τίμημα αντί της πλήρους εξόπλησης των 80 που ήθελε πρώτα,
1: ναι,
2: να ολοκληρωθεί.
1: Κατάλαβα.
2: Είναι η ουσία της αλλαγής, Γιάννη. Να πούμε μια κουβέντα. Πρόκειται για μεταρρύθμιση, ναι. Απελευθερώνει ακίνητα που παρέμειναν δεσμευμένα. Διευκολύνει τις αγοροπολισίες, ναι. Αυξάνει τις πιθανότητες σύσπαξη των δημοσίων εσόδων, ναι. Και δίνει στους οφειλέτες μια δυνατότητα να αξιοποιήσουν την περιουσία του.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν να το
1: αυτή η απόφαση της ΑΔΕ και του διοικητή του κ. Πιτσιλή ισχύει από τώρα.
2: Αυτή η απόφαση ισχύει, ναι, ισχύει γιατί αυτή είναι, πώς δεν πούμε, ισχύει νόμου έχει, γιατί βασίζεται σε άλλη διάθεση. Δηλαδή, με εξοδότηση μάλλον προβλέπει ο νόμος και του δίνει τη δυνατότητα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικές οι δύο ειδήσεις οικονομικού περιεχομένου μας έδωσε.
2: Δύο στόχους.
1: Ναι,
2: κλείνουμε. Μου ξέρω το χρόνο σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Ενδυάζει δύο στόχους. Από τη μία διευκολύνει την αγορά κινήτων και τους πολίτες και από την άλλη διασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου. Βεβαίως. Άρα, να μια έτσι, διεύρυνση σιγά σιγά βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
2: Ο νόμος.
1: Λοιπόν.
2: Γιάννη, το έχεις πει και κλείνουμε αυτό. Ο νόμος δεν είναι γραμμένος. Όλοι οι νόμοι σε μαρμάρινες
1: κουβέντες. Όχι, οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα των αναγκών της αγοράς.
2: Πολύ ωραία. Το πες και κλείνει.
1: Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Να είσαι καλά, Γιώργο Στόπουλε. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Επιστρέφουμε τέλη Αυγούστου, ναι, και θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Κάθε
1: Κυριακή πρωί εδώ, με όλα τα χρηστικά θέματα.
2: Σε όλους τους ακροατές ευχές.
1: Την αγάπη μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιάννη.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις που μας έδωσε ο κύριος Χριστόπουλος. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις θα μας δώσει τώρα και ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα, επειδή έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ισπανία και ξέρει καλά το μεταναστευτικό. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγιάννη. Πράγματι, επί του πιεστηρίου έρχονται.
0: Τι γίνεται στη Θεούτα?
1: Για όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης, αλλά και για την πατρίδα μας.
0: Τα έχετε δει τι συμβαίνει στην Ισπανία. Φαντάζομαι όλα τα βίντεο, τις φωτογραφίες, ένας πραγματικός χαμός. Όχι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες έχουν περάσει από το Μαρόκο στην Ισπανία. Τι γίνεται, για πείτε μου.
1: Ναι, τα βλέπω και γνωρίζετε καλά ότι το μεταναστευτικό είναι μια βασική προτεραιότητα. Πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την σωστή διαχείριση όλων αυτών των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες μάλιστα παροξύνονται, κλιμακώνονται, διωκώνονται, όσο περισσότερο σοβούν πόλεμοι, ανακατοσούρα.
0: Ναι, εδώ έχει ξεφύγει βέβαια από τη συνηθισμένη κατάσταση.
1: Δεν το συζητάω. Και επειδή και στην Ελλάδα έχουμε ζήσει αντίστοιχη ένταση φαινόμενα, νομίζω
0: σε αυτό το βαθμό όχι, ποτέ.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ένα είναι σίγουρο. Καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς τη συνδρομή της οικογένειας εξ ολοκλήρου τέτοιου είδους μεταναστευτικές ροές.
0: Ναι.
1: Απέφχομαι περαιτέρω όξυνση των κρίσεων και των εμπόλεμων καταστάσεων και των σειράξεων στην περιοχή μας που θα μπορούσαν ενδεχομένως να πυροδοτήσουν ξανά και για τη χώρα μας αντίστοιχα
0: φαινόμενα. Είναι ζόρικα τα πράγματα. Ήδη έχει καταγραφεί ο αριθμός 18 νεκρών. Έχει βγει ο Ισπανικός στρατός στους δρόμους. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Όχι καθόλου εύκολα.
0: Και κάποια στιγμή θα πρέπει και η αριστερά, κύριε Φαραντούρη, να δώσει απαντήσεις τι γίνεται με την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό. Αν δεν θέλει να αφανιστεί εκλογικά έτσι στη συνέχεια, γιατί βλέπετε τι κρίση υπάρχει.
1: Με κάθετες διατυπώσεις και χωρίς επεκφυγές. Οι μεταναστευτικές ροές πυροδοτούνται ως επιτοπλίστων από την ανέχεια και τη φτώχεια στις χώρες προέλευσης. Κακά τα ψέματα. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν, δεν αναφέρομαι ούτε σε επιλεκτικές μεταναστεύσεις ανθρώπων με κακούς σκοπούς, τζιχαντιστές, τρομοκράτες και ούτω καθεξής. Η συντριπτική πλειονότητα όλων αυτών των ταλέπων ανθρώπων φεύγουν από τις χώρες τους ψάχνοντας κάτι καλύτερο. Προφανώς η Ευρώπη δεν μπορεί να υποδεχθεί με το καλημέρα εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες χωρίς κάποια οργάνωση. Αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε και στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, και το λέει και το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι για να μπορέσεις να αντιθασέψεις όλο αυτό το φαινόμενο και να μην παροξύνει ακόμη περισσότερο άλλα αντανακλαστικά, κοινωνικά και ούτω καθεξής, τις χώρες στις οποίες καταφθάνουν αυτοί οι ταλαιπωροί άνθρωποι, πρέπει να

0: πατάξεις την ανέχεια εκεί από όπου προέρχονται.
1: Συμφωνώ.
0: Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να αναλύσκεται σε χρήματα που δίνονται από εδώ και από εκεί χωρίς να πιάνουν τόπο, θα πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον στις όμορες χώρες της, στη λεκάνη της Μεσογείου, στην υποσαχάρια Αφρική, εκεί όπου δίνονται πολύ μεγάλα πονδύλια για αναπτυξιακή βοήθεια, το γεγονός ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στις αιστείες τους και για να παραμείνουν στις αιστείες τους πρέπει να έχουν νερό, πρέπει να έχουν αξιοπρέπεια και επειδή, κάποια στοιχειώδη επίπεδα διαβίωσης.
1: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, φαίνεται ότι υπήρχε αντίδραση από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα ζητήματα αλίας που εσείς έχετε θέσει και μπράβο που τα έχετε θέσει όσον αφορά τα δικά μας νησιά, τα κριτικά νησιά, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών πόρων για την πρόθεση παράνομων μονομερών διεκδικήσεων από την πλευρά των Τούρκων. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια τυπική ανακοίνωση ή μπαίνει στην ουσία των γεγονότων?
0: Όχι. Έχουμε διάφορες εξελίξεις. Το πρώτο είναι ότι πριν από μερικές ώρες χθες η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική σε μία από τις σπάνιες, αν θέλετε, τόσο κάθετες και σαφείς διατυπώσεις της απέναντι στην Τουρκία.
1: Ναι, έστειλε συγκεκριμένη προειδοποίηση προς την Τουρκία. Το διάβασα.
0: Στην αναθεωρητική λογική, απαντώντας σε ερώτησή μου, θεωρεί απαράδεκτη όλη αυτή την εργαλειοποίηση της αλλιευτικής πολιτικής της Τουρκίας, διότι έθεσα υπόψη των Βρυξελών το γεγονός ότι κυοφορείται ένα νομοσχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα που προσπαθεί να παντρέψει την αλλιευτική πολιτική με το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεύτερον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Αιγαίο με αφελινισμό της αλλίας. Έχω περιδιαβεί σε πάρα πολλά νησιά τον τελευταίο καιρό και συναντήθηκα και με ψαράδες στην Αθήνα, τα συζητούσαμε και μαζί, οι οποίοι βγάζουν κραυγή αγωνίας για την επιβίωσή τους. Στόλος μηχανότρατων από τα παράλια έρχονται, εκτοπίζουν τους ψαράδες μας, ψαρεύουν στα ελληνικά ύδατα, ακόμα και ένα μίλι από τις ακτές, πουλάνε τα αλλιεύματά τους στην ευρωπαϊκή αγορά ως τουρκικά, αλλά ψαρεμένα στα ελληνικά ύδατα και οδηγούν στον αφανισμό χιλιάδες οικογένειες. Τρίτον, και αυτό είναι είδηση επί του πιεστηρίου, ενδεχομένως είσαστε και ο πρώτος που την παίζει, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, και ο σταθμός μας, που μας φιλοξενεί σήμερα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε μία αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στην Ήμβρο. Είναι ειδήσεις επί του πιεστηρίου, είναι ειδήσεις που μας...
1: Δηλαδή τι εννοείται αναβάθμιση στρατιωτικής παρουσίας στην Ήμβρο?
0: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει επιλέξει να αναβαθμίσει την στρατιωτική της παρουσία, να αναβαθμίσει τις γραμμές τις στρατιωτικές, μεταφορά εξοπλισμού, να αναβαθμίσει σε στρατηγείο την ταξιαρχία εκεί πέρα, υπό τον έλεγχο του στρατηγείου της Κωνσταντινούπολης.
1: Φαντάζομαι τα παρακολουθεί το Υπουργείο Άμυνας όλα αυτά.
0: Θεωρώ αυτονόητο ότι το παρακολουθεί.
1: Εσείς έχετε επικοινωνία με τον κύριο Νίκο Δένδια, το γνωρίζω καλά και σε πολιτικό και σε θεσμικό επίπεδο. Έχει ενημερωθεί.
0: Είναι απόλυτη υποχρέωσή μας και θεσμική, και νομίζω ότι με πνεύμα εθνικής ομοψυχίας αυτά τα πράγματα πρέπει σε συντονισμένη βάση και στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες να τίθεται.
1: Από
0: τη δική μας θρησκευωτιά ως ευρωβουλευτές έχουμε μια στοιχειώδη υποχρέωση να ενημερώσουμε. Όχι μόνο για την αναβάθμιση τη στρατιωτική ενός νησιού που σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, αλλά και διότι εκεί υπάρχει μια ελληνική κοινότητα για χιλιάδες χρόνια, η οποία έχει ερημάξει τις τελευταίες δεκαετίες. Με
1: λοιπόν,
0: άοκρες προσπάθειες Ελλήνων, Ιμβρίων, αλλά και του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολου που έλκει την καταγωγή του από εκεί, ξανά άνοιξαν κάποια σχολεία. Υπάρχουν οικογένειες που ξαναπηγαίνουν στην Ήμβρο και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Και αυτή η αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας.
1: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση από εμάς.
0: Νομίζω κάτι καλό δεν προϊονίζεται.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα στους ακροατές.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση και ο σχολιασμός από την πλευρά του κ. Φαραντούρη. Μιλάμε. Τι έχει γίνει σήμερα? Έχουν έρθει πάνω από 150 μηνύματα. Με καλημέρες, καλό καλοκαίρι κτλ. Αδερφούλη Κωνσταντίνε Σουφλάκη, το ότι παίρνουμε κάποιες εβδομάδες σε άδεια δεν σημαίνει ότι είμαστε σε άδεια. Ξέρεις, γράφω σε εφημερίδα μέσα από το λάπτοπ. Γράφω σε site μέσα από το λάπτοπ. Στέλνω κομμάτια αλλού και σε άλλες εφημερίδες ή περιοδικά που δουλεύω μέσα από το λάπτοπ. Μόνο εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι αν κάποιος που εργάζεται στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε εφημερίδες, σε site, σε περιοδικά, στέλνει κείμενα δηλαδή, δεν δουλεύει αυτές τις 30 μέρες που δεν κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο? Και κάτι ακόμα, ξέρεις, τόσα χρόνια ήμασταν πάντα στον ιδιωτικό τομέα, εγώ τουλάχιστον, ποτέ στο δημόσιο. Και δουλεύω επί 10 μήνες, επί 11 μήνες, 7 μέρες την εβδομάδα. Εκπομπή το Σαββατοκύριακο στον Real FM, άρθρα, site, το δικό μου site, το Φήμωτρο, αλλά και στα άλλα τα οποία γράφω και το πολιτικό ρεπορτάζ, συν Action 24 κάθε μέρα σχόλιο και 7 μέρες την εβδομάδα. Προφανώς δεν έχει δουλέψει ποτέ ζωή σου τόσο πολύ, γι' αυτό στέλνεις το μήνυμα αυτό, αλλά δεν πειράζει, θα το μάθεις σιγά σιγά. Καλημέρα στη φίλη μου την Κατερίνα Κάβουρα. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα, για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελπίδα την Καλαϊτζάκη. Να σε καλά, Ελπίδα. Θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια τι συμβαίνει εκεί στο Μαρόκο. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη. Είναι κολλημένος εδώ και 2 ώρες στα πρακτορία, στην Ορφέως και στην Αγία Άνης. Αστυνομία Γιάννη πουθενά. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Να σε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε 2 γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό. Με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
10: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
11: Μάμα μία!
10: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις. Τα όνειρά
6: μου γίναν χάρη. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
12: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την
6: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
12: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
6: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Με μια σημαντική ευχή να γυρίσετε όλοι πίσω υγιείς και δυνατοί. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Και του χρόνου εδώ. Συν μία μέρα παρακαλώ. Συν μία μέρα παρακαλώ. Όχι μόνο Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, αλλά και Παρασκευή θα αντικαθιστώ τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου 10-12 κάθε Παρασκευή πρωί. Μάτια να με δει. Βλέπω ότι το έχετε μάθει αρκετοί και έχετε στείλει ήδη τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Να πούμε καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο Λεωνάρδο τον Κονδύλη, το φίλο μου. Καλημέρα Γιάννη Παπαγιάννη. Ξεκούραστες καλοκαιρινές διακοπές. Σε περιμένουμε με ενδιαφέρον πίσω. Να σε καλά Λεωνάρδο. Παλιός φίλος ο Λεωνάρδος. Από τους πρώτους ακροατές του Real FM. 2007 παρακαλώ. Τι να σου πούν τα γατάκια, Λεωνάρδε, λογικό είναι. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα, Γιάννη. Τα τουρκικά ψαράδικα πλοία μέχρι έξω από την Πάτμο έφτασαν και έξω από τη Σάμο αγαθονίσει και αυτό τίνει να γίνει καθημερινότητα. Να είσαι καλά, αγαπητή Κατερίνα, και σε ευχαριστώ για τις ευχές. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει με τα τουρκικά ψαράδικα. Δυστυχώς. Θα το σχολιάσουμε και αυτό που μου στείλατε, κυρία Στεριοπούλου, με το θέμα με την κυρία Πολύζου και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τη Λαμία. Καλημέρα στον Τένι το Μουστακάκι. Καλημέρα στον Αβραάμ που μου γράφει ότι το θέμα είναι να είναι αλληλέγγυοι και ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιάννη, και όχι να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτό είναι μόνο σίγουρο, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Το θέμα είναι ότι αλλάζει πλέον και η πολιτική ατζέντα στην Ευρώπη και νομίζω ότι αν συνεχιστούν τέτοιου είδους επεισόδια και μαζικές έφοδοι σε ευρωπαϊκά εδάφη ή εν πάση περιπτώσει σε διαφορετικές χώρες από χώρες της Αφρικής, η ατζέντα θα κυριαρχήσει σε επίπεδο μετανάστευσης και θα έχουμε και άσχημα αποτελέσματα στις εκλογές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ιωσήφ. Κυκλοφορώ στην Αθήνα και βλέπω με χαρά μου Γιάννη τροχονόμους παντού. Η ερώτηση είναι, στα σημεία που υπάρχουν οι έξυπνες κάμερες, τι γίνεται αν το σήμα του τροχονόμου είναι αντίθετο με το φανάρι? Δεν το ξέρω αυτό που μου λες, αλλά οι κάμερες καταγράφουν γεγονότα τα οποία καταγράφουν σε σχέση με τα φανάρια. Αν περάσεις δηλαδή με κόκκινο ή πορτοκαλί. Τώρα, αν υπάρχει τροχονόμος και σου έρθει κλίση, προφανώς. Δεν ξέρω πώς θα ενημερωθεί η κάμερα για να μην σου έρθει η κλίση αυτή. Ο φίλος, ο ακροατής, αναφέρεται στις 338 κάμερες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό ρε Γιάννη που πρέπει να απολογούμαστε σε μερικούς συμπλεγματικούς, γιατί πάμε διακοπές μία μέρα, ένα μήνα ή ένα χρόνο, πραγματικά ένας κοινωνικός αυτοματισμός ακόμα. Φίλε, αυτά τα συμπλέγματα πρέπει να τα βλέπεις πάντα με χιούμορ. Ποτέ με, ξέρεις τι έχουν δει τα μάτια μου εδώ από το 2007. Πάντα με χιούμορ. Βεβαίως η κατάσταση της τοξικότητας και του κομπλεξισμού πάει από το κακό στο χειρότερο, η αλήθεια είναι. Παλαιότερα δεν θυμάμαι τέτοια μηνύματα για οποιονδήποτε και προς οποιονδήποτε, αλλά γενικά θέλει χιούμορ η κατάσταση. Κάθεται ο άλλος ο συμπλεγματικός, ακούει ραδιόφωνο, ακούει τον Παπαγιάννη. Ακούει τον Τάκη τον Μαυράκη. Να μην βγάλω το αποθυμένο μου, να μην στείλω ένα μήνυμα. Εν τω μεταξύ, το 99,9% αυτών είναι πολύ λίγοι. Είναι αγράμματοι εκτός από συμπλεγματικοί, τελείως απαίδευτοι, αγράμματοι. Τους δίνουν κανένα δεκάρικο εκεί ως κομματικά τρόλς. Γενικώς και ειδικώς είναι παιδιά άστα για τα σκουπίδια. Οπότε μην ασχολείσαι, μην τρελαίνεσαι. Ο καθένας κάνει το κουμάντο του και εμείς είμαστε ευτυχισμένοι, ευχαριστημένοι να σας βλέπουμε να παίρνετε, να ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας άδειες. Παίζουμε μπάλα σε άλλο επίπεδο. Γεια σου Γιώργο Βογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου. Να σε καλά αγαπητέ φίλε, καλές διακοπές σε όλους. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ φίλε. Γιώργος Βογιατζής από τους παλιούς δυνατούς ακροατές του Real FM. Καλημέρα σε σένα Γιάννη μας, στον Τάκη, στην όμορφη Εύη και στο Θοδωρή. Ο Ιούλιος φεύγοντας παίρνει μαζί του και τους δύο αγαπημένους μας, Γιάννη Παπαγιάννη και Ιωσήφ Καλαμαράκη. Τέλη Αυγούστου όμως όλοι μαζί θα είμαστε όπως πάντα μια αγκαλιά. Να περάσεις υπέροχες διακοπές κοντά στις τρεις αγαπημένες σου, αν και είμαι σίγουρο ότι κάθε Κυριακή πρωί στην παραλία θα χρειάζεται ειδική καρέκλα για τις εφημερίδες. Για τις εφημερίδες, για το λάπτοπ, για όλα. Να σε καλά, τα φιλιά Σόφη και σε σένα, Μαραγκίδου και στο σύντροφο. Να περάσετε κι εσείς καλά. Αν και έχω κορίτσια ηλικίας 23, τι 23, 24 είναι μεγάλη, και 21 η μικρή, όλη η οικογένεια κάνει ακόμα διακοπές. Είμαστε της ανωτάτης καλογερικής, ξέρεις, με τα κορίτσια. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα πιο έτσι προσωπικά ταξίδια. Εύχομαι να συμβεί κάποια στιγμή σιγά σιγά. Εδώ μου έστελναν φίλες και φίλοι χθες, πατεράδες, κοριτσομπαμπάδες όπως εγώ, ότι πάνε με τα κορίτσια τους 30 χρονών η μία εκ των δύο τριγατέρων, 28 οι άλλοι, ακόμα ακολουθούν τον μπαμπά και τη μαμά. Αυτό προϋποθέτει και τζάμπα ταξίδι βέβαια, έτσι, τζάμπα διακοπές. Πάντα ο μπαμπάς πληρώνει. Καλημέρα και στο Χάρη, να είσαι καλά Χάρη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Γεια σου Ορέστη, παλιό φίλε, να είσαι καλά φίλε. Είσαι δύναμη, είσαι αδερφός. Φαν του Γιώργου του Αυτιά, από παλιά ο φίλος. Θα τον ακούς τον Γιώργο τον Αυτιά και από τέλη Αυγούστου και όλη τη χρονιά. Μην αγχώνεσαι, κάθε Σάββατο 9.30 εδώ, στον Real FM. Άλλωστε όπως επισημαίνεις και εσύ, μόνο ένας βλάξ ή ένας συμπλεγματικός θα ακούει μια εκπομπή με την οποία διαφωνεί σε όλα. Πολύ σωστή επισήμανση. Δεν είναι τυχαίο ότι είσαι ένας πολύ επιτυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας και είσαι ένας εξαιρετικά ικανός στο επάγγελμά σου και έχεις κάνει αυτό το οποίο έχεις κάνει. Έχεις πετύχει απόλυτα δηλαδή, αγαπητέ φίλε.

0: Έχουμε αρκετά θέματα σήμερα να σχολιάσουμε. Γίνεται ένας πραγματικός χαμός σε όλα τα επίπεδα, φίλες και φίλοι. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα των πυρκαγιών είναι το σημαντικότερο. Πριν από λίγο είχαμε μπαράζε και νεώσον στη Βιωτία. Η φωτιά στην Αργολίδα είναι μάλλον οριοθετημένη, ήχησε όμως νωρίτερα το 112. Για τρίτη μέρα ουσιαστικά συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στα πύρινα μέτωπα. Δυστυχώς και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Επαναλαμβάνω, μην ξεκινήσετε, τα είπαμε και πριν, να πάρετε κάποιο από τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, διότι υπάρχει θέμα με τα μποφόρ και υπάρχει θέμα με κάποια πλοία τα οποία δεν έφυγαν. Δεν ξέρω αν θα φύγουν το απόγευμα. Πρέπει να ενημερωθείτε από τα κατατόπους λιμεναρχεία. Επίσης, να σας πω ότι πάρτε το λιμεναρχείο για να ενημερωθείτε τι θα γίνει από το Λαύριο και τη Ραφίνα. Υπήρχαν προβλήματα από το πρωί, απαγορεύτηκε ο απόπλους και από εκεί. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και θα βγάλουμε και τηλεφωνικές για να είμαστε μέσα, φίλες και φίλοι, μέσα στην επικαιρότητα και να δούμε όλα τα τελευταία νέα. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη μου, τη Σταυρούλα τη Δρογκίτου. Να σε καλά, Σταυρούλα, την καλημέρα μου. Καλές διακοπές και σε σένα. Με υγεία, καλή ξεκούραση, σου εύχομαι τα καλύτερα. Δύναμη, Σταυρούλα η Δρογκίτου. Απ' τις δυνατές, φίλες ακροάτες και ακροατές. Απ' τις δυνατές, ακροάτριες, η Σταυρούλα και με ωραία μηνύματα. Τα μηνύματά της έχουν ενδιαφέρον για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Να πω την καλημέρα μου στην Ολγκίνα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Καλές διακοπές, να περάσετε όμορφα. Χαίρομαι να σας ακούω. Καλές διακοπές σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Καλημέρα και στο φίλο του Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, είπαμε ότι έρχονται τα παιδιά μαζί μας, μαζί με τα τέρια τους. Σας ελπίζω ότι κάνω το σωστό. Λίγο πιο ακριβές διακοπές, αλλά αφού το θέλουν, είμαστε όλοι μαζί. Είσαι ένας πολύ σωστός μπαμπάς, αγαπητέ φίλε Διονύση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Δώστε μου 2-3 λεπτά να καλημερίσουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα και στο ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Τι θέλεις να σχολιάσουμε σήμερα, να μας πεις και μερικά πράγματα και για το επίδομα βίας και τι άλλο.
1: Βεβαίως. Να πούμε πρώτα για μια υπουργική απόφαση, η οποία επεκτείνει τον αριθμό των μητέρων που παίρνουν την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, δηλαδή αυτούς τους 9 μήνες αφού γεννήσουν που δεν εργάζονται στην εργασία τους, δεν επιστρέφουν και αμείβονται με το βασικό μισθό από τη ΔΥΠΑ. Εκτός λοιπόν από τις φυσικές μητέρες, μπορούν πλέον και αυτές οι μητέρες που υιοθετούν τέκνο αρκεί να είναι μέχρι 8 ετών, καθώς και οι μητέρες που έχουν βοηθήσει με την παρένθετη μητρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Επίσης,
0: ναι,
1: οι μητέρες που εργάζονται με μειωμένη απασχόληση. Μέχρι πριν την απόβαση αυτή, όσες ήταν με μειωμένη απασχόληση δεν μπορούσαν να πάρουν την άδεια μητρότητα. Mm-hmm. Όσες εργάζονταν με εποχική απασχόληση, τώρα μπορούν και αυτές. Και κάτι επίσης σημαντικό, εάν ο ίδιος ο εργοδότης θέλει να πληρώσει την άδεια μητρότητας και ας απουσιάζει η μητέρα για να την βοηθήσει, αυτή δεν στερείται του επιδόματος και από τη ΔΥΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση έχουμε έναν διευρυμένο αριθμό γυναικών που έχουν γεννήσει και θα μπορούν,
0: μάλιστα,
1: να προστατευτούν και να αμείβονται.
0: Τι γίνεται με το επίδομα βίας, μέχρι πότε πρέπει να πληρωθεί και
1: το επίδομα βίας,
0: και αν έχει δικαίωμα κάποιος από τους εργοδότες να μην το πληρώσει στην περίπτωση που δεν φύγεις τώρα για διακοπές.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, πραγματικά το επίδομα αδείας συνοδεύει την άδεια.

0: Ιούλιο-Αύγουστο. Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν τότε με άδεια. Όμως, αν κάποιος δεν φύγει με άδεια, μπορεί ο εργοδότης να το δώσει μέχρι τέλος, αλλά δεν θα το δώσει σε δόσεις, δεν θα το δώσει δηλαδή σε τμήματα, θα το δώσει ολόκληρο όσο αντιστοιχεί. Και ας μπορεί να μεταφέρει κάποιος τμήμα της άδειάς του μέχρι τον επόμενο χρόνο.
1: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο να πούμε όσον αφορά το επίδομα αδείας ή κάτι άλλο που σχετίζεται με την περίοδο αυτή, δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες?
0: Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι επειδή έχουμε την εργασία στον τουρισμό και επισκεπτισμό, να επισημάνουμε ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι από τη ΔΥΠΑ και υπάρχουν και πολλά πρόστιμα, γιατί δεν τηρούνται οι όροι εργασίας, ούτε οι υπερορίες, ούτε οι υπερεργασίες αμείβονται.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε πολύ προσοχή σε ό,τι λέει η σύμβαση, και να τονίσουμε, Γιάννη, ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν πενθήμερο. Το εξαήμερο θα το πληρωθούν παραπάνω.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, εξαιρετική όπως πάντα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: Μαργαρίτα.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Θα επιστρέψουμε έτσι και από Σεπτέμβριο τα Σάββατα θα τα λέμε πάλι μαζί.
0: Βεβαίως.
1: Είσαι δύναμη. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τις καλύτερες εργατολόγους η Μαργαρίτα Κάρδαρη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γίνεται χαμός από μηνύματα. Καλό καλοκαίρι, ευχές, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Θα τα διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πόσα λεπτά, Τάκη? Σε 2 με 3, παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε πυρηνοκλειό ολόκληρη η χώρα, μπαράζε κενώσεων στη Βιωτία όπου ήχησε το 112. Νέα φωτιά κοντά στις Μικίνες, τρίτη μέρα επιχειρήσεων στο Ρέθυμνο. Μεγάλες οι καταστροφές σε σπίτια για επιχειρήσεις, πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά στην Αχαΐα. Λεπτό προς λεπτό η μάχη των πυροσβεστών σε όλα τα πύρινα μέτωπα. Με τεμποδίων η έξοδος των αδειούχων, δεμένα τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο, ταλαιπωρία για τους επιβάτες μετά την ακύρωση δρομολογίων στον Πειραιά, το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι, η κίνηση στις εθνικές οδούς. Τελευταία μέρα σήμερα για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, πού μπορείτε να τις υποβάλλετε, πού κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους, πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ.
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι. Κοιτάς τη σκηνή, το πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, το πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM

FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες φίλες και τους φίλους, τις ακροάτριες και τους ακροατές. Πολλά μηνύματα και για το θέμα του μεταναστευτικού βλέπω εδώ από φίλες ακροάτριες που έχουν καταλάβει και έχουν την αντίληψη να αναλύσουν τα γεγονότα και βλέπουν τι συμβαίνει ή τι θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα, είναι ευρωπαϊκό. Οι μετανάστες οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν εισχωρήσει σε ισπανικό έδαφος υπολογίζεται ότι είναι περίπου 50.000. Δεν είναι όλοι Μαροκινοί, είναι από τις υποσαχάριες χώρες της Αφρικής, από διάφορα κράτη, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε με εμφυλίους πολέμους είτε με πολύ μεγάλη φτώχεια. Γίνεται ο χαμός. Ο Σάντσεθ που μιλούσε για την πολιτική των ανοιχτών συνόρων μάλλον έχει μετανιώσει για αυτά τα οποία έλεγε και δεν ξέρω αν τελικά θα μπορέσει να σταθεί στην εξουσία της χώρας. Άργησε να πάρει αποφάσεις. Μέχρι στιγμής οι νεκροί έχουν ανέβει στους 19. Και το ερώτημα είναι αυτοί οι 49-50.000 μετανάστες που έχουν πάει στη Θεούτα πού θα πάνε από εκεί και μετά. Πού θα τους βάλουν. Μιλάμε για πολύ σοβαρή κρίση, κοινωνική και πολιτική για την Ισπανία, με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Δεν υπάρχουν δυνατότητες να φιλοξενήσουν 50.000 ανθρώπους. Τόσοι είναι, 49-50.000. Ταξιδεύε κι αυτός από παιδί. Όπως καταλαβαίνετε, έχει βγει η δεξιά αντιπολίτευση στην Ισπανία, είτε είναι το κεντροδεξίο φιλελεύθερο συντηρητικό κόμμα, είτε είναι η ακροδεξιά, γιατί και εκεί ανεβαίνει η ακροδεξιά, και φωνάζει με επιχειρήματα ότι έπρεπε να κλείσετε τα σύνορα και έπρεπε να είχατε προλάβει με περιορισμό ή με κάποια μέτρα τα οποία θα ελάμβανε η κυβέρνηση Σάντσεθ νωρίτερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή. Τώρα όμως είναι αργά και δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πού θα πάνε όλοι αυτοί. Πού θα τους βάλουν οι Ισπανοί όλους αυτούς. Θέλω να πω, δεν υπάρχει υποδομή, η κτηριακή υποδομή για να φιλοξενηθούν όλοι αυτοί. Και βλέπω ότι είναι και αρκετά τα μηνύματα των φίλων ακροατριών και των ακροατών σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο κύριος Νικολαίδης μου έστειλε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Όσο δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εθνικά χαρακτηριστικά, κύριε Παπαγιάννη, το μεταναστευτικό η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δηλαδή, σε λίγο καιρό θα αποτελέσουμε μειοψηφία μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Ο φίλος ακροατής προφανώς υπονοεί ότι θα έρθουν εκατομμύρια ορδές μεταναστών προς τα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έρχονται από Γάβδο και Κρήτη, τους ενδιαφέρει να προχωρήσουν στα ενδότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι πηγαίνουν από εκεί, από την Ισπανία ή από την Ιταλία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μόνο ελληνικό, είναι πώς θα το αντιμετωπίσουν οι χώρες οι άλλες. Βλέπετε τι συμβαίνει στη Γερμανία. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η AfD έρχεται πρώτη, η σκληρή ακροδεξιά της Γερμανίας. Φανταστείτε ότι οι παραδοσιακοί χριστιανοδημοκράτες, το ZDF, του Kohl δηλαδή, και της Merkel, το ZDU, του Kohl και της Merkel, είναι δεύτερο. Οι δε σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχουν. Έκτη στο χάρτη, έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία με τη Λεπέν, η οποία έρχεται ως ονούπος στα πράγματα εάν δεν προκύψει κάποια ανατροπή και αν δεν βρεθεί ένα πρόσωπο να της κόψει το δρόμο για το Ελιζέ. Στην Ισπανία τα ίδια. Ο Σάντσεθ σε λίγο καιρό θα αποτελέσει παρελθόν. Στην Βρετανία τα είδατε. Ούτε 2 χρόνια δεν κάθισε στην Πρωθυπουργία ο εργατικός, ο πρώην Πρωθυπουργός. Αντικαταστάθηκε σε χρόνο ντετέ από τον δήμαρχο του Μάντσεστερ, εργατικός και αυτός. Εκεί συμβαίνει το εξής παράδοξο στην Βρετανία. Επειδή την ατζέντα του μεταναστευτικού δεν την ακουμπά κανείς, παίζει μπάλα μόνος του ο Φάραντζ. Ούτε οι Τόρις την ακούμπησαν και είναι δεύτερη τώρα οι Τόρις και ο Φάραντζ, ο ακροδεξιός εθνικιστής, είναι πρώτος. Θέλω να πω ότι όσο εθελοτυφλούν τα κόμματα, τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας, που είναι κατά κύριο λόγο τα χριστιανοδημοκρατικά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με όποια φιλελεύθερα, συντηρητικά ή άλλου είδους χαρακτηριστικά έχει, και κατά κύριο, κατά δεύτερο λόγο, τα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, δεν θα χάσουν την μπάλα, δεν θα βρουν την ψήφο τους. Η ατζέντα του μεταναστευτικού και της εγκληματικότητας δυστυχώς στην Ευρώπη εξελίσσεται ως ένα, αν όχι το πρώτο λόγω της οικονομικής κρίσης, ως ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα για την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Ελπίδα, ελπίδα,
Και στην Ιταλία έχουν καταφτάσει χιλιάδες μετανάστες. Σταυρωμένη πατρίδα. Ξέρετε, δεν είναι για να τρίβουμε τα χέρια μας, γιατί αν τους κόψουν το δρόμο από εκεί, θα αναγκαστούν να έρθουν από εμάς. Ό,τι συνέβαινε τα πρώτα χρόνια, αν θυμάστε, το 14, 15, 16, με τη Μόρια και όλα αυτά τα κέντρα τα οποία δημιουργήσαμε για να τους υποδεχθούμε. Θα τα πούμε και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα νεότερα με τα πύρινα μέτωπα είναι τα εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια νέα φωτιά στην Αργολίδα κοντά στις Μυκήνες. Οι φλόγες είναι μια ανάσα από το χωριό Ξηρονομή στη Βιωτία, η άλλη φωτιά, η άλλη μεγάλη φωτιά που είναι εδώ κοντά στην Αττική. Έχουν εκδοθεί μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκενώσεις. Δεν υπάρχουν άλλα μέτωπα ενεργά αυτή τη στιγμή όσον αφορά το Ρέθυμνο. Αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων είναι σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και παρακολουθούμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και ειδικά το βράδυ. Το θετικό είναι ότι μπόρεσαν να σηκωθούν, να απογειωθούν τα εναέρια μέσα. Έπεσε κατά ένα μποφόρ ο άνεμος στην Κρήτη και μπορούν να πετάξουν και εδώ στην Αττική και τη Βιωτία και στην Πελοπόννησο. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, δεκάδες μηνύματα εδώ από φίλες ακροάτριες. Δεν είμαι λιμενικό, μου ζητάτε, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στον Πειραιά και στη Ραφίνα. Πρέπει να ενημερωθείτε από τα κατατόπους λιμεναρχία.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 57 πρώτα λεπτά. Πάμε σε σύντομο, όχι σύντομο, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 και επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr, διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
7: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: τα περνάω.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό μεσημεράκι σε
0: όλους.
1: Τι κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε? Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου. Τελείωσε και ο Ιούλιος και μπαίνουμε δυναμικά στον Αύγουστο.
0: Κάποια που ίσως μου δώσουν δυνάμεις να ξεχάσω πως δεν είσαι εδώ κι ούτε ξέρω.
1: Και αυτό σημαίνει ότι ο Αύγουστος έχει πολλά να μας πει, ε. Λοιπόν, θέλω να σας ταράξω λίγο, γιατί έτσι θέλω να ξεκινήσω. Θέλω να σας πω ότι από σήμερα έχουμε ένα χαμό στο Αρκαλοχωρί, γιατί παιδιά πραγματικά δεν θα πιστεύετε αυτό που θα συμβεί. Λοιπόν, ακούστε λίγο να σας πω τι συμβαίνει. Άρκαλος Music Festival 31 Ιουλίου, σήμερα θα απολαύσουμε τον Κωνσταντή Πιτσιόλη, Social Waste, τους Βαβέλ και Venus Volcanism. Και αύριο 1η Αυγούστου ο μήνας ξεκινάει δυναμικά στο Αρκαλοχώρι με Γκίνδικη, Χαΐνιδες, Καντινέλια και Acid Roots. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, ο Αύγουστος είναι πρώτων πυλών και ξεκινάει στο Αρκαλοχώρι.

0: σας.
1: Λοιπόν, ναι, θα είμαστε. Δεν έχουμε φύγει ακόμα. Θα φύγουμε σε λίγο. Λοιπόν, ξαναθυμίζουμε ότι έχουν βγει στα social media για να πάρετε προσκλησούλες για το Άρκαλος Music Festival. Σήμερα 31 Ιουλίου με τον Κωνσταντή Πιτσιόλη, Social Waste, Babel, Venus, Vulcanis, και αύριο 1η Αυγούστου Γεντίκη, Χαΐνιδες, Καντινέλια και Icy Droots. Θες να σου πω κάτι άλλο? Θα σου πω μόνο σήμερα ότι έχω κοντά μου αγαπημένους μου φίλους Ζαχαροπλαστείο Φλουράκι, Φυτώριο Κηπευτικών Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βαϊνιά Ιεράπετρα, Ηλεκτρονέτ Παπαδάκη Αγγελάκη, το εστιατόριο Μεζεβέλο, www.zopaholics.gr, το απόλυτα απολυμαντικό της Virconage, Θερμοκήπια Κρήτης Σαρικλάκη και φυσικά το πυρωμένο τσικά.

0: Πάμε όμως να δούμε τι μας προσφέρει σήμερα το περιμένω τσικάλι. Τα τσικάλια πήραν φωτιά και...
1: Έμεινα μονάχη.
0: Έχει χταποδάκι με κοφτό μακαρονάκι, χοιρινό φούρνο με γραβιέρα, γεμιστά ορφανά, φασολάκια με σπανάκι, σουτζουκάκια με κόκκινη σάλτσα, μακαρόνια με χωριάτικη σάλτσα, φακό ριζό, βραστά λαχανικά, ρύζι, πιλάφι και πατάτες φούρνο.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια.

0: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Place του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
4: Λατό FM στους 103,4.

πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο Ηράκλειο Κρήτης. Γιατί, γιατί το αγαπημένο μου Ηράκλειο, και όχι μόνο δικό μου αγαπημένο, γίνεται η πόλη πρότυπο. Πιο συγκεκριμένα, οι περιψωμένες και έξυπνες διαβάσεις αλλάζουν την καθημερινότητα. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης πρωτοπορεί στον τομέα της προσβασιμότητας με 51 υπερυψωμένες και έξυπνες διαβάσεις. Ψηλά λοιπόν στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο Κρήτης βρίσκεται η προσβασιμότητα και η ασφάλεια της μετακίνησης των πεζών, όπως φαίνεται από τον ευρύτερο σχεδιασμό που υλοποιείται. Με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στην κατασκευή περιψωμένων και έξυπνων διαβάσεων για την δραστική βελτίωση των συνθήκων οδικής ασφάλειας και της κινητικότητας στην πόλη. Η ασφάλεια των μαθητών στο επίκεντρο και με 8 χιλιόμετρα νέων πεζοδρομίων, ήδη το Ηράκλειο κατασκευάστηκαν 27 υπερυψωμένες διαβάσεις και νέα πεζοδρόμια μήκος περίπου 8 χιλιόμετρων περιμετρικά από τα σχολικά συγκροτήματα, γειτονιές και περιοχές αυξημένης κίνησης πεζών. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σε εθνικό επίπεδο έργο μεγάλης έκτασης, με τους ανθρώπους να χαίρονται λίγο περισσότερο τη βόλτα τους και την ασφάλειά τους στην

Volta Plus. Και πάμε να δούμε λίγο κάτι πολύ πολύ μα πάρα πάρα πολύ μαγικό. Πιστέψτε με, δεν θα το πιστεύετε. 113 χρόνια ιστορίας το πλοίο που υπηρέτησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σήμερα είναι ένα πλωτό δάσος. Για περισσότερα από 50 χρόνια έμεινε παρατημένο σε ένα νεκροταφείο πλοίων μέχρι που η φύση ανέλαβε δράση. Για δεκαδές χρόνια, με συγχωρείτε, μετέφερε κάρβουνο και πολεμικό εφοδιασμό στον Ειρηνικό ωκεανό. Όταν όμως εγκαταλείφθηκε σε ένα κόλπο της Αυστραλίας, κανείς δεν μπόρεσε να φανταστεί ότι η φύση θα το μετέτρεπε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα του κόσμου, δημιουργώντας πάνω του ένα πραγματικό δάσος. Έχω πια το τέρι. Το Douglas Elfeld που βρίσκεται στον κόλπο Hombas Bay στο Σύνδεσμο αποτελεί σήμερα ένα μοναδικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η φύση μπορεί να ανακτήσει ακόμα και τα πιο εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά τοπία. Οι εικόνες που κάνουν το γύρο εδώ και χρόνια του διαδικτύου, με το πλοίο να μοιάζει περισσότερο με ένα πλωτό νησί γεμάτο δέντρα παρά με ένα σκουριασμένο ναυάγιο, καθυλώνει. Γιατί από φορτηγό πλοίο σε σύμβολο μιας άλλης εποχής, μας λένε οι ειδικοί. Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 1911 στη Σκωτία με το όνομα SS Corrimal και για πολλά χρόνια μετέφερε άνθρακα ανάμεσα στα Αυστραλιανά λιμάνια. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου αξιοποιήθηκε για τη μεταφορά εφοδίων προς τις αμερικάνικες δυνάμεις που επιχειρούσαν στον Ειρηνικό ωκεανό. Μετά τον πόλεμο άλλαξε ιδιοκτήτες, μετονομάστηκε σε SS Eiffeld και συνέχισε να εκτελεί εμπορικά δρομολόγια μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 1970, όταν η ηλικία και η φθορά το οδήγησαν στην οριστική απόσυρση. Ωστόσο, το 1972 το πλοίο διηγήθηκε στον κόλπο Hombas Bay και μία περιοχή που τότε λειτουργούσε ως χώρος διάλυσης παλιών πλοιαρίων. Η διαδικασία αποξύλωσης όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και το σκαρί έμεινε εγκαταλελειμμένο μέσα στο νερό. Αυτό που αρχικά έμοιαζε με το τέλος της ιστορίας του αποδείχτηκε η αρχή μιας εντυπωσιακής μεταμόρφωσης. Όσα νιώθω εγώ ποτέ μου δε σου. Γιατί με το πέρασμα του χρόνου η σκουριασμένη λαμαρίνα, η υγρασία και τα ιζήματα δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για να ριζώσουν σπόροι μακρόβιων δέντρων που μετεφερόνταν από τα πλοία της περιοχής και η βλάστηση κάλυψε σχεδόν ολόκληρο το κατάστρωμα του πλοίου. Εκεί που κάποτε υπήρχαν μηχανές και φορτία, σήμερα υψώνονται πυκνά δέντρα δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι είναι ένα μικρό δάσος που επιπλέει πάνω στο νερό μόνο του. Σαν να το άφησε ο Θεός.

0: θα σου πω ότι όταν κάνεις σχέδια, ίσως ο Θεός σε ακούει.
1: Όσο και να έχουμε χαθεί,
0: απλά θα σε βυθίσει στην ώρα.
1: Η ζωή ξανά.
0: Αγόρασε λοιπόν οικόπεδο με οικονομίες 9 ετών, αλλά δεν είχε χρήματα για να χτίσει σπίτι.
1: Επαφή.
0: Και κάπου εκεί ήρθαν τα θέλω και
1: όσο μου λείψε,
0: η επιθυμία
1: νύχτα
0: πραγματοποιήθηκε, γιατί 800 εθελοντές έκαναν το όνειρό της πραγματικότητα. Μια μητέρα από την Κώστα Ρίκα απέκτησε το δικό της σπίτι χάρη σε 800 εθελοντές που χρησιμοποιούσαν 850 μπλόκα από ανακυκλωμένο πλαστικό και περισσότερες από 800 ώρες εργασίας. Γιατί κάθε χρόνο παράγονται εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων σε όλο τον κόσμο και μεγάλο μέρος καταλήγει σε χωματερές και φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα όμως εμφανίζονται πρωτοβουλίες που δίνουν νέα ζωή στα υλικά αυτά. Μία από αυτές υλοποιήθηκε στην Κώστα Ρίκα, όπου μία μητέρα και ο μικρός γιος της απέκτησαν το πρώτο του σπίτι κατασκευασμένο σε μεγάλο βαθμό από ανακυκλωμένο πλαστικό. Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας μας είναι η Σίντι Μόρα, η οποία χρειάστηκε 9 χρόνια για να συγκεντρώσει τα χρήματα ώστε να αγοράσει ένα μικρό οικόπεδο στην περιοχή Αλα Χουλιέτα, κοντά στο Σαν Χωσέ. Ωστόσο, μετά την αγορά δεν διέθετε τα οικονομικά μέσα για να χτίσει το σπίτι όπου θα στέγαζε εκείνη και το κάπου εκεί λοιπόν μπαίνουν στην ιστορία 800 εθελοντές. Ένωσαν τις δυνάμεις τους και ανέλαβαν δράση οι οργανισμοί. Οι εργαζόμενοι πρόσφεραν περισσότερες από 800 ώρες εθελοντικής εργασίας για την κατασκευή της κατοικίας. Οι τείχοι κατασκευάστηκαν από 850 ειδικά πλαστικά μπλοκ, φτιαγμένα από ανακυκλώσιμο πλαστικό. Συσκευασίες, σακούλες και άλλα πλαστικά απορρίμματα, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα του σπιτιού δημιουργήθηκαν με συμβατικά οικοδομικά υλικά. Τα μπλοκ λοιπόν, γνωστά και ως Blique Plus, διαθέτουν λέει σύστημα συναρμολόγησης που επιτρέπει στην εύκολη τοποθέτησή τους, όπως τα δομικά του βλάκια. Παρ' όλα αυτά, το έργο περιλάμβανε επίσης θεμελίωση, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, στέγη και όλες τις απαραίτητες τελικές εργασίες. Εξωτερικά η κατοικία δεν διαφέρει από ένα συμβατικό σπίτι, καθώς οι τείχοι καλύφθηκαν με σοβά και μετά βάφτηκαν. Μεγάλη διαφορά βρίσκεται στο εσωτερικό τους, που περίπου 7 τόνοι ανακυκλωμένου πλαστικού απέκτησαν μία νέα χρήση αντί να καταλήξουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Λατό FM.
1: Τέλος το αντίο δεν έχουμε πει. Σκέψεις, χίλιες εικόνες προσπερνούν. Στοιχεία.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και
1: μέσα από το
0: έχω...
1: θα θέλει να βγει η καρδιά.
0: Έχω να σου πω όμορφα πράγματα. Πιο συγκεκριμένα έχω να σου πω ότι και σήμερα κοντά μου έχω πολύ πολύ όμορφους ανθρώπους. Όμορφους ανθρώπους που είναι έτοιμοι για ένα τρελό φεστιβάλ. Φεστιβάλ λοιπόν, Άρκαλος Music Festival, 31 Ιουλίου και 1η
1: Αυγούστου.
0: Ωστόσο σήμερα παρέα μας κάνουν Ζαχαροπλαστία Φλουράκης, Φυτογέννηση Γιώργου και Λίνης Βαρελάκη, Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκη, το εστιατόριο Μεζεβέλο στο Πάρκο Πο, κυκλοφοριακής αδειής στην Ιδρά. Απολαμβάνουμε τα μεζεδάκια μας από αργά το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Αγναντεύουμε το λυγικό πέλαγος και πιστέψτε με, η εμπειρία στη γεύση. www.sopaholics.gr Το αγαπημένο απολυμαντικό Βίρκον Έλλης. Θερμοκήπια Κρήτης Αρκιά, που φυσικά το πυρωμένο

σου μιλάει για τις πρώτες λέξεις, τότε να είσαι σίγουρος ότι κάθε λέξη είναι ένα κομμάτι στην ψυχή που σου μιλάει και σου εξηγεί μια διαφορετική ιστορία.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Ζόρζ Music Festival. Δύο ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: είσαι. Πάμε όμως να ταξιδέψουμε κάπου πάρα πολύ εντυπωσιακά, θα έλεγα, και θα έλεγε και γιατί θέλω να σε ταξιδέψω σε
1: σε κάποιο story, έτσι.
0: Στην οίκαια της Ιταλίας, όπου
1: ήσουν όμορφη όπως
0: τώρα. Από κελιά σε σουίτες.
1: Να περνάς.
0: Πρώην μοναστήρια γίνονται μπουτίκ ξενοδοχεία.
1: Και όπως αδειάζει του.
0: Μια νέα τάση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία ανατέλει. Τα παροπλισμένα μοναστήρια μετατρέπονται σε τόπους φιλοξενίας για εκείνους που η ιδέα της εκκεντρικότητας στις διακοπές φαντάζει πιο αφόρητα πληκτική. Ένα καινούριο ξενοδοχείο μπορεί να αναπαραχθεί ένα μοναστήρι του 17ου αιώνα. Όχι. Η ιστορία, η αρχιτεκτονική και η περιορισμένη διαθεσιμότητα επιτρέπουν υψηλότερες μέση τιμές δωματίου. Κανείς δεν μπορεί να κατασκευάσει από την αρχή 4 αιώνες ιστορίας. Τα μοναστηριακά ξενοδοχεία δεν αποτελούν ακόμη ξεχωριστή μέτρηση ή αγορά. Υπάρχουν όμως ακίνητα που συγκεντρώνουν όσα αναζητάει η σύγχρονη πολυτελή φιλοξενία. Σπανιότητα, ισχυρή ταυτότητα, περιορισμένη προσφορά και μια ιστορία που δεν χρειάζεται να επινοηθεί μέσα από εξυπνακισμούς διαφημιστών. Το επιβλητικό καμπαναριό του 11ου αιώνα δεσπόζει πάνω από το Αμπάζια Σαν Πιέτρο in Valle. Είναι ένα από τα πιο σημαντικότερα μεσαιωνικά μοναστήρια του συγκροτήματος της Ουμπρία. Στο ιστορικό συγκρότημα, λοιπόν, στο μοναστέριο συνυπάρχουν οι αρχιτεκτονικοί της ισπανικής αποικιακής περίοδου και τα θεμέλια ενός παλατιού των Ίνκας. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη όψη. Τα παλιά κτίρια κρύβουν στατικά προβλήματα, αρχαιολογικούς περιορισμούς, υψηλότερο κόστος υλικών και δυσκολίες στην εγκατάσταση συγχρονών οικονομιών. Το ιστορικό κέλυφος περιορίζει την ελευθερία του επενδυτή. Είναι όμως ακριβώς αυτό που αυξάνει την τελική

0: Από τη Γαλλία στο Περού, τέσσερα μοναστήρια, τέσσερις ιστορίες αναγέννησης. Hotel de Govent Γαλλία, στην καρδιά της Νίκαιας, λίγα λεπτά από τον θόρυβο της Κιανής Ακτής. Το Hotel du Govent δεν μοιάζει τόσο με ξενοδοχείο όσο με τόπο από τα εγκόσμια.
1: Και μια νύχτα με 100 ζωές μεθύσαμε.
0: Μοναστέρο Σάντα Ρόζα στην Ιταλία. Η ξενοδοχή βιομηχανία πέρασε δεκαετίες κατασκευάζοντας αντίγραφα, ψεύτικα παλάτια, τεχνητά χωριά, θεματικά ριζόρτ και λόμπι που θα μπορούσαν να βρίσκονται παντού. Τώρα αγοράζει κτίρια που δεν μπορούν να αντιγραφούν και το Μοναστέρο Σάντα Ρόζα είναι ένα από αυτά. Χτίστηκε στα τέλη του 17ου αιώνα στην ακτή Αμάλφη και μετατράπηκε για πρώτη φορά σε ξενοδοχείο το 1924. Μοναστέριο στο Περού, στο Κούσου του Περού, την παλιά πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίγκας, η μετατροπή ακολούθησε διαφορετική διαδρομή. Το συγκεκριμένο και το συγκρότημα του σημερινού Μονάστερο αναγέρθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα πάνω στα θεμέλια του ανακτόρου του Ίγκα Αμάρου Κουάλα. Από το 1598 στέγασε την ηρετική σχολή Σαν Αντώνιο Αμπάντ, όπου εκπαιδευόταν η μελλοντική ιερή της περιοχής. Περίκλειστη περιφέρεια της κεντρικής Ιταλίας, ανάμεσα στην Τοσκάνη και στο Λάτσιο στις Μάρκες, η Αμπζάια Σαν Πιέντρο in Valle είναι ένα ιστορικό αβαίο, προσφέρει μια διαφορετική εκδοχή της ίδιας μεταμόρφωσης και ο πρώτος μοναστηριακός πυρήνας ανάγεται τον 8ο αιώνα από το 1917. Πέρασε στην οικογένεια Κωνστάνζη, η οποία ξεκίνησε μια μακραία προσπάθεια διόρθωσης. Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε το 1998 και ένα χρόνο αργότερα το συγκρότημα άνοιξε ως ιστορικός ξενώνας. Σήμερα διαθέτει 21 δωμάτια και σουίτες μέσα στα δάση της κοιλάδας του Νέρα.

επιλέξαμε να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Μια άκρος τουριστική έκθεση ιδεών που θα μπορείτε να επισκεφτείτε κάτι διαφορετικό στο ξενοδοχείο τομέα. Παρ' όλα αυτά, παρέα και σήμερα μας έκαναν τα Σαχαροπλαστεία Φλουράκης, Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαλάκης, Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης, το αγαπημένο μου Μεζεβέλο που οι γεύσεις είναι ξεπέραστες. www.opaholics.gr. Το απολυμαντικό που χρειάζεται η θερμοκηπιακή σου καλλιέργεια ακούει στο όνομα Virgon Age. Θερμοκήπια Κρήτης Σαρικλάκη και φυσικά οι γεύσεις του, του μαγειρευτού φαγητού από το πυρωμένο τσιγάρο. Κάπου εδώ λοιπόν έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ενώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα, γιατί τη Δευτέρα ο μήνας θα είναι αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά και...

0: του στην άκρη.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
11: Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται ολόκληρη η χώρα την ώρα που πνέουν θυελώδεις άνεμοι. Αντιμέτωποι με δύο μέτωπα είναι οι πυροσβέστες στη Βιωτία. Μηνύματα για εκένωση έχουν λάβει οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Άρχισε πριν από λίγα λεπτά η απομάκρυνση του κόσμου με πλωτά μέσα. Σε εξέλιξη είναι και μεγάλη φωτιά στα Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μικίνες και εδώ ήχησε το 112. Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ενώ έκλεισε η Παλαιά Εθνική Άργους Κορίνθου. Για δεύτερο μέτωπο στο νομό μένεται πυρκαγιά στη Χινίτσα όπου πριν από λίγο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Φλόκα Χαΐας που ξέσπασε νωρίς το πρωί. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρέθυμνο. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ και οδηγείται στον εισαγγελέα. Ποια είναι η κατάσταση σε Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα σε 8 περιφέρειες της χώρας λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 9 μποφόρου στο Αιγαίο. Οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στους 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, πότε θα κοπάσουν τα μελτέμια, αναλυτική πρόγνωση. Με τεμποδίων η έξοδος των αδειούχων παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλοιο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοίαρχων λιμεναρχείου, ταλαιπωρία το πρωί για επιβάτες μετά την ακύρωση δρομολογίων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είπε στον Real FM ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Χάος επικρατεί στη Θέουτα της Ισπανίας μετά την μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο. Σχεδόν 50.000 αλλοδαποί έχουν περάσει τον συνοριακό σταθμό σύμφωνα με εκτιμήσεις. Πάνω από 49.000 άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ισπανική πόλη. Την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων αποφάσισε η Μαδρίτη κόντρα με την Ιταλία που ζητεί την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων δυνάμεων στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Επιφυλάξεις εκφράζει το Τελαβίβ. Τρίτη συνάντηση Μητσοτάκη Δούκα στο Μαξίμου μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι υποδομές και τα καθημερινά προβλήματα της Αθήνας. Τελευταία μέρα η σημερινή για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Πού μπορείτε να τις υποβάλλετε, πού κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα εργαζομένων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στα αθλητικά, στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παραθηναϊκός. Στην Τούμπα, ο δικέφαλος του Βορρά νίκησε με 2-0 την Δύναμο Κιέβου και σφράγισε το εισιτήριό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην επόμενη φάση θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και την Ισπανία θα αντιμετωπίσει στις 9.30 απόψε η εθνική μας ομάδα πόλο κορασίδων κάτω των 16 ετών στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος που γίνεται στο Ζάγκρεπ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα αρχίσουμε λοιπόν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος και από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Εγάλεο και τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνα στη Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα σε Μοσχάτο, Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες οι Αλυπαίδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κλειστή παραμένει η παλαιά Εθνική Οδό σε Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Αργολίδας.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε συνέγερμο έχουν τεθεί λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σχεδόν σε όλη τη χώρα, καθώς ώρα με την ώρα πληθαίνουν τα πύρινα μέτωπα. Αυτή την ώρα πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βιωτία και στην Αργολίδα. Στον πρώτο νομό, τα μέτωπα εντοπίζονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή. Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά άρχισε η εκένωση του Αγίου Βασιλείου από θαλάσσης και από χωματόδρομο, από τη στιγμή που ο κεντρικός δρόμος έχει κλείσει. Στην Ξηρονομή, η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό, κατακαίοντας στάνες, αγροτικές εγκαταστάσεις και ελαιόδεντρα. Ανησυχία επικρατεί και στην Αργολίδα, που οι αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης δύο μέτωπα, ένα στα Φίχτια κοντά στις Μικίνες, όπου έκλεισε και η παλαιά Εθνική Άργους Κορίνθου, και ένα στη Χινίτσα, όπου ήχησε το 112 επίσης. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα με τη βοήθεια της Σοφίας Γαλάνη.
3: Δραματική είναι η κατάσταση, Ελισάβετ, στη Βιωτή. Έχουμε δύο μέτωπα πυρκαγιών, όπως είπες, στην περιοχή Καλαμάκι, Άγιο Βασίλειο και Ξηρονομή. Στον Άγιο Βασίλειο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τη 4η και 10η ΕΜΟΔΑ και 23 οχήματα. Από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Βέβαια, στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.
0: Είναι πολύ δύσκολο για τους πιλότους να πετάνε τα μέσα υπό αυτές τις συνθήκες και είναι και πολύ πυκνός ο καπνός. Διότι ο καπνός, υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχει φτάσει από τη Βιωτία μέχρι την Κορινθία αυτή τη στιγμή.
3: Ακριβώς, και αυτό το οποίο είπες είναι απόλυτα σωστό. Δεν μπορούν να δουν πάρα πολύ καθαρά και δεν μπορούν να πετάξουν και τα 7 αεροσκάφη και τα 5 ελικόπτερα όλη την ώρα και συγχρόνως. Όποτε μπορούν, επιχειρούν κατά διαστήματα. Το λιμενικό σώμα μεταφέρει πολίτες από την παραλία του Αγίου Βασιλείου με πλωτά σκάφη προς την Λιβαδόστρατα. Η εκένωση, όπως είπες, γίνεται και από χωματόδρομο, γιατί ο κεντρικός δρόμος είναι κλειστός λόγω της πυρκαγιάς.
0: Εδώ και ώρες, γιατί το χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά οχήματα.
3: Ακριβώς, και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι εκεί στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου και περιμένουν να απομακρυνθούν. Από ό,τι στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικό πλοίο που έχει έρθει από το λιμάνι του Πειραιά, ταχύπλοο σκάφος τύπου Ραφνάρ από το λιμένα της Πάτρας για να βοηθήσουν εκεί στην επιχείρηση, στην ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου, ιδιωτικά σκάφη φυσικά στο σημείο και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Νωρίτερα από το πρωί είχε σταλεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη, αλλά πολλοί κόσμος δεν πρόλαβε να φύγει μέχρι, ουσιαστικά δηλαδή, μέχρι να δουν ότι η φωτιά
0: οπότε
3: αρχίζει
0: να κουντώνει. Οπότε ο δρόμος έκλεισε και οπότε ο κόσμος
3: έγκλωβίστηκε. Να φύγουν.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μιλάμε για κάποιες περιοχές που μπορεί να μην τις έχει στο μυαλό του. Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, βρίσκεται στα σύνορα του νομού Βιωτίας με τον νομό Αττικής. Ακολουθεί ο επόμενος οικισμός, δεν είναι οικισμός ακριβώς, είναι η παραλία του Καλαμακίου, όπου εκεί μένεται η πυρκαγιά αυτή την ώρα. Και ο επόμενος οικισμός είναι η παραλία της Λιβαδόστρας ή Λιβαδόστρατας, όπως τη λένε, που εκεί μεταφέρονται αυτή την ώρα οι κάτοικοι και επισκέπτες από τον Άγιο Βασίλειο με πλωτά μέσα. Είναι τρεις παραλίες η μία μετά την άλλη.
3: Οι οποίες δεν μπορούν να συνδεθούν, βέβαια, με
0: χερσαία
3: παραλία. Αυτό είναι το οποίο λες. Οπότε αυτό. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να τους πάρουν με τα σκάφη και να τους πάνε στην άλλη παραλία. Τώρα έχουμε το δεύτερο πύρινο μέτωπο, εξίσου σοβαρό. Εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση έξω από τον οικισμό Ξηρονομή και οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν την γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι φλόγες έφτασαν μέσα στο χωριό. Ήδη έχουν κάψει κάποιες εγκαταστάσεις, έχει καεί ένα μαντρί. Ευτυχώς ο κόσμος είχε προλάβει να φύγει. Επιχειρούν εκεί 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων αυτή την ώρα, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων, Γιώργο Αναστασίου, που μίλησε στην ΕΡΤ βέβαια, και εκεί η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή τους δράση. Να τον ακούσουμε.
4: Στον Άγιο Βασίλη, μια παραθυριστικό οικισμό που πρέπει να γίνει απομάκρυνση του κόσμου, μάλλον με πλωτά μέσα. Δεν υπάρχει δρόμο που θα μπορεί να φύγει. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Έχουν χύσει τα 112 για να απομακρυνθούν. Προσπαθούν με κάποιο τρόπο, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Και δεν έχουμε τη συνδρομή των αέριων που πρέπει να έχουμε, γιατί είναι οι άνεμοι τώρα πολύ ισχυροί. Έχει χύσει 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι τη Ξηρονομή προ Βρένα και τη παραλιακού οικισμού που έχει το μέτωπο που κατευθύνεται η πυρκαγιά τη Αλική για να πάνε προ Αγιονικόλα και το Βρένα και κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου που είναι στην άλλη πυρκαγιά στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πλατεών να μετακινηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται προς Καπαρέλη και κάτι θα φύγουν με πλωτά μέσα. Είναι το επιχείρηση αυτή τη στιγμή οργανώνεται. Η άνεμη είναι πολύ ισχυρή, δυσχεραίνει πολύ το θέμα της πυρόσβεσης.
0: τώρα, όπως είναι φυσικό Σοφία, έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.
3: Ακριβώς. Ισχύει λοιπόν διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Στην 23η χιλιομετρική θέση της επαρχιακής οδού Θιβόνδων Βρένας, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη, τώρα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και όσοι βρίσκονται εκεί να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Είναι εκεί η κλιμάκια της αστυνομίας, γιατί οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Χρειάζεται απόλυτο συντονισμό και απόλυτη συνεργασία για να μην κινδυνεύσει και κανείς, Ελισάβετ.
0: Εξίσου ανησυχητική κατάσταση και στο νομό Αργολίδας, γιατί και εκεί έχουμε δύο μέτωπα. Το πρώτο ξέσπασε κοντά στις Μυκήνες στον οικισμό Φίχτια και το δεύτερο πριν από λίγη ώρα στη Χινίτσα.
3: Ακριβώς, είναι δύο μέτωπα και εκεί. Να πούμε ότι πριν από λίγο, με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας της Αργολίδας καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Τώρα, στο μέτωπο της Χινίτσας έχουν σπεύσει και επιχειρούν 46 πυροσβέστες. Με μία ομάδα πεζοπόρων της 9 της ΕΜΟΔΑ και 14 οχήματα από αέρος κινητοποιήθηκαν. Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Ερμιονίδας. Και έχει εκδοθεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 για εκένωση προς το Πόρτο Χέλι. Τώρα στην περιοχή Φιχτή του Δήμου Άργους Μυκηνών επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού, 4 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Άργος. Είναι και εκεί μια δύσκολη κατάσταση, γιατί και εκεί, Ελισάβετ, πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών και των επίγειων δυνάμεων, αλλά κυρίως των εναέριων μέσων. Είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν όλα τα μέτωπα της χώρας τις τελευταίες ημέρες.
0: Στα Φίχτια, να πούμε ότι οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι δύσκολη κατάσταση και στις δύο αυτές περιοχές του νομού Αργολίδας. Πυροσβέστες, κάτοικοι με τραχυτέρ, με λάστιχα, με κουβάδες, με ό,τι μέσο διαθέτει τέλος πάντων ο καθένας, έχουν βγει στους οικισμούς και στους δρόμους, στις αγροτοδασικές εκτάσεις γύρω από τους οικισμούς και προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από την φωτιά. Τώρα, βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα που μας έρχεται από το Ρέθυμνο, Σοφία. Ωστόσο, εκεί οι άνθρωποι αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Είναι από καρδιωτική εικόνα που αντικρίζουν. Έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές, πολύ μεγάλες ζημιές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε αυτοκίνητα. Για να μην πούμε για την μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, είχαμε μεγάλη ζημιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Είναι η δεύτερη φορά από το 2010. Γιατί το 2010 είχαμε επίσης μια μεγάλη φωτιά κάτω στο Νότιο Ρέθυμνο, που το φοινικό δάσος μερικώς καταστρέφεται.
3: Και είναι ένα πλήγμα αυτό, γιατί πρόκειται για ένα πανέμορφο τόπο, θα μου επιτρέψεις να το πω κι εγώ αυτό, Ελισάβετ. Και φαίνεται ότι η πυρκαγιά έφτασε και πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα και όντως υπάρχουν μεγάλες καταστροφές εκεί. Αναμένεται η πλήρης καταγραφή των ζημιών τις επόμενες ημέρες, γιατί να πούμε ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με το πύρινο μέτωπο. Ναι, μεν είναι βελτιωμένη κατάσταση, αλλά η μάχη με τις αναζωπηρώσεις συνεχίζεται. Και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση από την πυροσβεστική στην όλη περιοχή εκεί του Νότιου Ρεθύμνου και σήμερα. Στην Αγία Παρασκευή υπήρξε νωρίτερα πρόβλημα με αναζωπηρώσεις και αυτό φαίνεται και από τις δυνάμεις που επιχειρούν 224 πυροσβέστες.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός πυροσβεστών.
3: Ακριβώς. 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και όποτε είναι εφικτό επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και οι εθελοντές βέβαια βοήθησαν πάρα πολύ εκεί, γιατί ήρθαν από διάφορες περιοχές και από τα Σφακιά και από το Μυλοπόταμο και άλλες περιοχές της Κρήτης. Πάντως τώρα το ζήτημα είναι η επόμενη μέρα, όπως είπες, γιατί έχουμε μεγάλες καταστροφές και οι κάτοικοι αγωνιούν για το τι θα γίνει μετά.
0: Και είναι τουριστικές περιοχές αυτές, Σοφία. Είναι περιοχές που ήταν γεμάτες με επισκέπτες και τουρίστες.
3: Και επειδή το αναφέρεις, περίπου 8.000 άνθρωποι κλήθηκαν να απομακρυνθούν, μεταξύ αυτών και τουλάχιστον 2.000 τουρίστες, οι οποίοι έφυγαν άρον-άρον, φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία, στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού. Κάποιοι έχουν επιστρέψει, κάποιοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επιστρέψουν και κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν και εντελώς και να διακόψουν.
0: Και εκεί είχαμε και σύλληψη για την φωτιά του Ρεθύμνου.
3: Πράγματι, συνελήφθη υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της φωτιάς αυτής. Κατόπιν εντολής εισαγγελέα έγινε η σύλληψη και ο συλληφθής αναμένεται να βρεθεί σήμερα και ενώπιον του να δώσει τις εξηγήσεις του. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, πάντως, μιλώντας στο ΜΕΓΑ, έκανε λόγο για μεγάλη καταστροφή στην Πρέβελη και είπε ότι η πυρκαγιά προήλθε από ανθρώπινο χέρι.
5: Δυστυχώς μπήκε στο φοινικό δάσος. Δεν είναι ακριβώς αυτή η καταστροφή που είχε υποστεί το 10. Τα αμποφόρη ήταν τέτοια, πέρασε μέσα από το φοινικό δάσος και δημιούργησε, έκαψε την κάτω μεριά, τον κάτω όροφο που λέμε των φοινίκων, ενώ στην πάνω μεριά έχει μείνει ανέπαφο. Είναι πανήγορο ότι σε κάνα 1,5 χρόνο θα αναγεννηθεί, δηλαδή θα είναι ξανά όπως ήταν έτσι. Οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή και οι πληροφορίες περιμένω το τελικό να επιβεβαιωθεί. Ήδη έχει συλληφθεί για τη μεγάλη πυρκαγιά αυτή τη κρύα βρύση. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Περιμένω να μου το επιβεβαιώσει ο αρχηγός σε λίγο. Από το ανακριτικό δηλαδή της πυροσβεστικής. Και δημιουργήθηκε σπινθήρα και από εκεί ξεκίνησε. Όσο δε για την άλλη πυρκαγιά της Πρέβελη, κάποιο χέρι την έβαλε. Με κάποιες ενδείξεις αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία στο ανακριτικό της πυροσβεστικής και πιστεύω να έχω μέσιο τέλος και εκεί.
0: Λοιπόν, να μεταφερθούμε τώρα και στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Εκεί είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε πολύ νωρίς το πρωί, δημιουργώντας πρόβλημα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, εκεί κατάφεραν να πετάξουν τα εναέρια μέσα από νωρίς το πρωί.
3: Ευτυχώς και γι' αυτό κατάφεραν να οριοθετήσουν το πύρινο μέτωπο, Ελισάβετ. Είναι βελτιωμένη σαφώς η εικόνα, αλλά μιλάμε για μεγάλη πυρκαγιά στην Φλόκα της Αχαΐας. Δεν υπάρχει περιθώριο φυσικασμού σύμφωνα με την πυροσβεστική, γιατί εδώ έχουμε τον φόβο αναζωπηρώσεων και αυτό το καταλαβαίνουμε, καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 110 πυροσβέστες. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις, γιατί και οι άνεμοι κατευθύνουν ενεργές εστίες προς τις περιοχές Πόρτες και Σαντομέρη. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, μήπως αυτές οι εστίες που έχουν μείνει, μήπως πάνε προς τις διπλανές περιοχές. Έχουμε ζημιές σε κατοικίες και σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Ένας εθελοντής έχει μεταβαρθεί στο κέντρο υγείας με αναπνευστικά προβλήματα. Αναμένεται να γίνει βέβαια και η πλήρης καταγραφή των ζημιών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον πλήρη περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά τώρα εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα.
0: Πολύ περίεργη ώρα για να εκδηλώνεται μια φωτιά.
3: Πράγματι, και γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε και την έρευνα της πυροσβεστικής κοντά στην κοινότητα της Φλόκας. Και λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Όπως αυτό το δήλωσε στον Real FM στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασκενής Βραχά ο δήμαρχος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
6: 6.30 ώρα με το πρώτο φως της ημέρας επιχείρησαν αμέσως 4 εναέρια καναντέρ, αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Και είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Θέλω να σας πω βέβαια ότι 4.30 το πρωί ήταν δραματική η κατάσταση. Μάλλον είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε θυμίσει θύματα, γιατί ξεκίνησε μέσα από το χωριό η φωτιά. Ένα χωριό, να καταλάβετε, ημιωρινό, το οποίο έχει γύρω του δασόδη περιοχή και γυρνιάζει και με χιτά και με εργοστάσιο φυγαστής απορριμμάτων που κατασκευάζουμε τώρα. Αντιλαμβάνεστε το τι μπορεί να συμβεί, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε, Σοφία, τώρα να δούμε ποια είναι η εικόνα από τα υπόλοιπα μέτωπα, γιατί απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες αλλά και ημέρες και η Πάρος και η Άνδρος και η Κάλυμνος και άλλες περιοχές.
3: Για το μεγάλο μέτωπο της Πάρου, ειδικά, γιατί είχαμε και χθες αναζωπήρωση, η Ελισάβετ, στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Σήμερα είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αναζωπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Καμάρι. 45 πυροσβέστες παραμένουν και επιχειρούν στο σημείο, 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα. Στην Μυτιλίνη τώρα, που επίσης στο Πλωμάρι εκεί είχαμε μεγάλη φωτιά. Υπάρχουν σήμερα κάποια καπνογόνα σημεία. Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρο και 19 οχήματα για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Άνδρος και Κάλυμνος τώρα, που επίσης είχαμε φωτιές. Σήμερα τα μέτωπα χαρακτηρίζονται από καλή εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ωστόσο, και στην Άνδρο και στην Κάλυμνο συνεχίζουν να υπάρχουν και να επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. 25 πυροσβέστες στην Άνδρο, 22 στην Κάλυμνο. Τώρα, επειδή όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει και έχουμε τον Αύγουστο μπροστά και τα δύσκολα είναι μπροστά μας, όπως είπε και ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τώρα τους συναισθηματισμούς και φυσικά αναφερόμενο στους 3 νεκρούς συναδέλφους του, γιατί είχαμε και τις κηδείες.
0: Σωστά, γιατί την ώρα της μάχης είδαν 3 συναδέλφους τους να χάνουν τη ζωή τους.
3: Επειδή όμως, ξαναλέω, τα δύσκολα είναι μπροστά, θα πρέπει, όπως είπε, να αφήσουμε τους συναισθηματισμούς, γιατί έχουμε φωτιές και άλλες να αντιμετωπίσουμε και πρέπει τώρα το πυροσβεστικό σώμα να μπορέσει να σώσει τις περιουσίες, τον κόσμο και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Να τον ακούσουμε.
7: πρέπει να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας, να αφήσουμε στην άκρη συναισθηματισμούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα, είναι να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή, να μην κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή και έπεται η διαφήμιση της περιουσίας και του δασικού μπλου. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές και στην Φάρο, αλλά και στην Κάλυμνο, αλλά και στην Άνδρο είναι σε καλή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε άλλες τρεις πυρκαγιές, μία εδώ στην Ετωλοκαρνανία, μία στη Μεγαλόπολη και μία στα Καλάβρητα, οι οποίες περιορίστηκαν από τις επίγειες δυνάμεις. Η δυσκολία που να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα είναι κάτι το οποίο εμποδίζει το έργο της δασοπυρόσβεσης. Υπεράνθρωπες προσπάθειες των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας αλλά και των πιλότων των ελικοπτέρων γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ευελπιστούμε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν για να μπορεί να διαφυλαχθεί και η σωματική τους ακεραιότητα να επιστρέψουν στο πεδίο των επιχειρήσεων.
0: Όλη η χώρα λοιπόν βρίσκεται σε επιφυλακή. 8 περιφέρειες μάλιστα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και φαίνεται, Τάσο Αρνιάκε, ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να επηρεάζουν την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ποια θα είναι λοιπόν η εξέλιξη από εδώ και πέρα για τους ανέμους?
8: Δυστυχώς, Ελισάβετ, τα νέα δεν είναι καλά. Οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν δυστυχώς μέχρι αύριο το απόγευμα και μάλιστα η εξαθέλησή τους θα είναι 1-2 μποφόρ το πολύ. Άρα το 8-9 με ρηπές έως 10 μποφόρ θα συνεχιστεί στο Αιγαίο, τα παράκτια του και τα νησιά αλλά και τη Βόρεια Κρήτη. Με ό,τι αυτό δυστυχώς συνεπάγεται για τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την άλλη υπάρχουν και τα απαγορευτικά που από ό,τι πιστεύω κατά τις 7-8 η ώρα μπορεί λίγο να εξασθενήσει το μελτέμιο συνήθως και εκεί μπορεί να δοθεί ευκαιρία σε κάποια πλοία να κινηθούν προς τα νησιά τα κοντινά στην Αττική. Κατά τα άλλα σε όλη την Ελλάδα καλοκαιρία. Με ηλιοφάνεια, αλλά τι να το κάνεις, το μελτέμιο δυστυχώς μπορεί να δροσίζει, αλλά δυστυχώς και...
0: Εκεί που περιμένουμε να δροσιστούμε και εγώ είμαστε, Τάσο, αυτό είναι το θέμα.
8: Δυστυχώς αυτή η τραμπάλα μεταξύ μελτεμιού και καύσωνα είναι η κλασική τραμπάλα του καλοκαιριού. Όταν έχουμε μελτέμι, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και όταν δεν έχουμε μελτέμι, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Η ουσία είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις κρυγόμαστε. Μία φορά από τις υψηλές θερμοκρασίες και την άλλη από τις φωτιές. Δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί και μάλιστα η θερμοκρασία σήμερα είναι χαμηλή. Έχουμε βέβαια στα δυτικά περιοχή Αγρίνιο, Ηλία, έχουμε 36 με 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές 33 με 36 και στις Κυκλάδες ούτε καν 30. 28 με 29 θα κινηθεί ο Ιδάγιος και σήμερα και αύριο Σάββατο. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι βοριάδες 5 με 7, αλλά από τον Οροπό μέχρι την Ραφίνα και το Λαύριο θα έχουμε τοπικά το οκτάρι. Η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αλλά χαμηλότερα βέβαια στις ανατολικές περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στο Χορτιάτι, νοτιούς νοτιοανατολικούς ανέμους μέχρι 3 με 4 από φόρο, εκεί δεν έχουμε πρόβλημα, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή με μικρή εξασθένηση των ανέμων και λίγες συννεφιές στην Εύβοια, την Κρήτη και τα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου στις Κυκλάδες 28-29.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Αρνιακό. Δεν ήταν πολύ καλή η τηλεφωνική μας σύνδεση, ωστόσο συγκρατούμε ότι μέχρι αύριο το απόγευμα έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ ισχυρούς ανέμους, γι' αυτό χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Τελευταία μέρα του Ιουλίου και η έξοδος των αδειούχων εξελίσσεται μετεμποδίων από το πρωί, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι, όπως ακούσαμε, έχουν προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Τα πλοία παραμένουν δεμένα στη Ραφίνα και στο Λαύριο, ενώ στον Πειραιά σειραίουν χιλιάδες ταξιδιώτες για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές. Δεν είναι λίγοι, μάλιστα, αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν μετά την ακύρωση δρομολογίων, όπως θα μας πει τώρα ο Γρηγόρης Διβάνης.
9: Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Το απαγορευτικό ισχύει ως τις 7 το απόγευμα. τότε θα επαναξεταστεί με βάση τα τότε δεδομένα. Στο λιμάνι του Πειραιά, το επιβατικό όχημα ταγωγό πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να χωρίσει στις 7.30 το πρωί με προορισμό τη Ήρω, την Τίνο και τη Μύκονο, δεν πραγματοποίησε το δρομολόγιο του λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Όσον αφορά τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού, αυτά εκτελούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση ορισμένες γραμμές που έχουν επηρεαστεί από τους ισχυρούς ανέμους. Στο λιμάνι του Πειραιά, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσφέρουν εμφιαλωμένα νερά στους ταξιδιώτες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης επιβατικής κίνησης της θερινής περίοδου, καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση της εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, μια συνθήκη που επιτείνει την ταλαιπωρία.
10: Είχαμε κλείσει και από Λαύριο χθες και ακυρώθηκε πάλι, οπότε κλείσαμε σήμερα εδώ. Δεν θα φύγει μόνο.
11: Ναι, από το βράδυ. Στις 11 έχουμε ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη. Λένε ότι και αύριο θα έχει πάλι καιρό, οπότε δεν νομίζω.
12: Το πρωί που ξυπνήσαμε ακυρώθηκε από Ραφίνα και τώρα κλείσαμε για Πειραιά μπάσκε, αλλά ακυρώθηκε αυτό.
13: Τώρα για Κυκλάδες, άμα δεν φεύγει κάτι, θα πάρουμε τα μάξι να πάμε αλλού διακοπές απλά.
9: Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται πριν από το ταξίδι τους από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, όπως είπε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θεοφάνης Μπαλατσούκας.
14: Όσον αφορά για τα εισιτήρια και τα δρομολόγια που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει οι εταιρείες να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό αναφορικά με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και με ποια δρομολόγια θα γίνει αυτό. Και αναφορικά με την εξέλιξη των φαινομένων, θα πρέπει το επιβατικό κοινό επίσης να επικοινωνεί και με τη λιμενική αρχή και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ευελπιστούμε με την βελτίωση των καιρικών συνθήκων ίσως κάποια δρομολόγια να εκτελεστούν τις απογευματινές ώρες αργά. Ωστόσο, από τον Πειραιά η πλειοψηφία των δρομολογίων έχει εκτελεστεί, αλλά και πάλι ανάλογα με τον τύπο του πλοίου θα πρέπει πάλι οι εταιρείες να ενημερώνουν το βραδικό κοινό σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί κάποιο δρομολόγιο. Και κάποιες γενικές συμβουλές: όλοι όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως στα εισιτήριά τους, να μεταβαίνουν στα λιμάνια μια μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου, αν έχουν και όχημα ακόμα νωρίτερα αν απαιτηθεί. Όσον αφορά τα δικαιώματα επιβατών, υπάρχουν αναρτημένα τόσο και στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο ή οτιδήποτε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν και στην ακτοπλοϊκή εταιρεία και στην λιμενική αρχή.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις με απρόβλεπτες συνέπειες βρίσκεται η Ισπανία, καθώς τις τελευταίες ώρες είναι σε εξέλιξη η είσοδος χιλιάδων αλλοδαπών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η πόλη έχει κατακλειστεί ήδη από 50.000 αλλοδαπούς, ενώ μέχρι στιγμής 19 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Η Ισπανία κατηγορεί το Μαρόκο για ανοχή της κατάστασης και βγάζει τον στρατό στο δρόμο, ενώ έχει ξεσπάσει διπλωματική κρίση ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Ρώμη. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε ακόμη και την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις θα μας ενημερώσει τώρα η Τζέννη Κρυθαρά.
15: Περίπου 2 με 3.000 άνθρωποι, Ελισάβετ, πέρασαν μόνο χθες για ξηράς και θαλάσσης από το Μαρόκο στη Θέουτα, με τουλάχιστον 19 εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους. Η Θέουτα είναι ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική και η Μαδρίτη ανακοίνωσε την ανάπτυξη μονάδων του στρατού για να συνδράμουν την αστυνομία και οι αρχές προσπαθούν να εμποδίσουν να συμβεί το ίδιο και στον άλλο κοντινό ισπανικό θύλακα, τη Μελίγια. Στη Φιντέικ, την πόλη του Μαρόκου, στην απέναντι πλευρά των συνόρων από τη Θέουτα, οι αρχές χρησιμοποίησαν κανόνια νερού εναντίον μεταναστών, ενώ στη Μελίγια καταγράφονται συγκρούσεις μεταναστών με την αστυνομία στο πέρασμα Μπένι Άνθαρ, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που επιθυμούν επίσης να περάσουν στην Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ μεταβαίνει σήμερα στη Θέουτα μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, την ώρα που έχει ανοίξει ένα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο της χώρας με την Ιταλία, καθώς η Μαδρίτη ακολουθεί μια πολύ διαφορετική μεταναστευτική πολιτική από αυτή της Ρώμης. Η Πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι, εισηγήθηκε την αναστολή των διατάξεων της συνθήκης Σέγγεν για τις ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, είπε πως η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα σοκαριστικές τις εικόνες από τη Θέουτα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Αντώνιο Ταγιάννη, είπε πως η επιλογή Σάντσεφ να δώσει άσυλο σε 500.000 ανθρώπους ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Μαδρίτη κλείθηκε στο Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Υπουργός Χωσέ Λουίς Άλβαρες επέκρινε τη στάση της ιταλικής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για δημαγωγία και αναφέρθηκε μάλιστα προσωπικά στον Ταγιάννη, λέγοντας πως η δήλωσή του είναι ανάρμοστη από πλευράς εταίρου και φίλης χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι οπαδική δημαγωγία.
0: Και να πούμε ότι εκτός από τη διπλωματική κρίση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία, έχουμε και εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία. Το Λαϊκό Κόμμα ζήτησε την τροποποίηση του νόμου περί μετανάστευσης, ώστε να διασφαλιστεί, όπως λέει, η εφαρμογή της πολιτικής των άμεσων επαναπροωθήσεων στα σύνορα. Τώρα, έχουμε, Τζένι, εξελίξεις και στην Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα. Βέβαια, θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Ωστόσο, εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τις επόμενες φάσεις του σχεδίου. Από την άλλη πλευρά, το Τελ Αβίβ εκφράζει επιφυλάξεις.
15: Η Χαμάς πάντως επιβεβαίωσε τη σύναψη της συμφωνίας για τον αφοπλισμό της, έκανε λόγο για υποχωρήσεις για το καλό του λαού και της λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να τον σώσει από το θάνατο και τον εκτοπισμό. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, η συμφωνία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και οποιασδήποτε άλλης ένοπλης ομάδας στη Γάζα. Τώρα η Χαμάς θα συζητήσει λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας με τους μεσολαβητές, δηλαδή την Αίγυπτο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και την Τουρκία, και θα συμφωνήσει σε ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της, κάτι το οποίο εκτιμάται πως θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Πάντως, συνάντηση των μεσολαβητών είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί πολύ σύντομα στο Κάιρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Ερχόμαστε στα δικά μας τώρα με το βλέμμα στραμμένο στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα. Πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Είναι η τρίτη μετά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής. Να ακούσουμε τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες οι δύο άνδρες και στη συνέχεια έρχεται η Μαριτίνα Ζαφυρία. Δούμε ρεπορτάζ.
16: Ευκαιρία να συστήσουμε λίγο το κλίμα κατά τον Κοφορούλα και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία, ως γνωστόν, ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την πόλη στα καλύτερα της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον Δήμο, γι' αυτό και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, αφού τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε πάντα είναι χαρά μου να σε συναντώ και είμαι.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό. Και νομίζω ότι μπορούμε και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η Πολιτεία συνολικά να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
0: Μαριτίνα, ο λόγος εσένα.
15: Το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου λοιπόν πέρασε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ήταν η τρίτη κατά σειρά φορά που έχει γίνει δεκτός, παρά το γεγονός ότι έχουν υποθεί δημόσια και πολύ σοβαρές αντεγκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Στο επίκεντρο βρέθηκε η καθαριότητα της Αθήνας εν ώψη και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ξεκινά τον Ιούλιο του 2027, ενώ παρόν, όπως ακούσαμε, ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, καθώς και εκείνος φέρει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την συνεργασία με το Δήμο εν ώψη της Προεδρίας σε αυτό το επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός, καλωσορίζοντας τον κύριο Δούκα σε μια συνάντηση που έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, μίλησε για την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, μίλησε όμως και για τρέχοντα ζητήματα από την καθαριότητα μέχρι τις πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Είπαμε το Χάρη Δούκα να σηκώνει το χάντι και να λέει πως είναι πολύ σημαντικό να δοθεί το δέον βάρος σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να καταθέσει μια σειρά από προτάσεων προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν και η Αθήνα όντως να δώσει το καλύτερο της σε αυτό, να φανεί στα καλύτερά της, όπως είχε πει νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην περίοδο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Την ίδια ώρα, Μαριτίνα, φαίνεται ότι είναι στα χαρακόμματα το Πασόκ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η κόντρα άρχισε με αφορμή αναφορές στελεχών του κόμματος Τσίπρα στα χρέη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
15: Πάρα πολύ σωστά. Είναι πια με τοπική η σύγκρουση του Πασόκ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όλα αυτά ξεκίνησαν με μια ανάρτηση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για τις οικονομικές υποχρεώσεις συνολικά της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, σύμφωνα με την οποία τα δύο κόμματα οφείλουν 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ αθρηστικά, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά σε τραπεζικό δανεισμό, αφού περιέγραψαν στη χαριλάωτρη κούπη την Ελλάς ως ιδιωτικής χρήσης κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο έχει επιλέξει το διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση. Οι παρικούντες στη Χαριλάου Τρικούπη έσπευσαν να θυμίσουν αφενός τη χρεοκοπία των κομματικών μέσων μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ επί Προεδρίας Τσίπρα, αλλά και τις καταγγελίες του διαδόχου του στην ηγεσία του κόμματος, του κυρίου Κασελάκη, για διπλά βιβλία, οι οποίες ουδέποτε απαντήθηκαν. Οι τόνοι ανέβηκαν γρήγορα πάρα πολύ, με το Πασόκ να ζητά να προκαλεί στην πραγματικότητα τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει πού βρίσκει τα λεφτά για την πλέον ακριβή καμπάνια κόμματος της αντιπολίτευσης. Και οι ίδιοι έλεγαν ότι εμείς το Πασόκ προτιμάμε να μην χρωστάμε σε ολιγάρχες και διαβεβαίωναν βεβαίως ότι έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και είναι πάρα πολύ συνεπείς στις οφειλές τους. Περιέγραφαν τον πρώην Πρωθυπουργό ως μπροστινό συμφερόντων και η κόντρα αναμένεται να κορυφωθεί κι άλλο. Ήδη σήμερα η πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περίπου υποστήριξε ότι πληρώνει για όλες αυτές τις εκδηλώσεις μόνο από τη συνδρομή των μελών της, με το Πασόκ να επανέρχεται με μια ανακοίνωση σε κάπως ηρωνικό τόνο για το πόσα είναι τα μέλη του κόμματος, αλλά και να ξεσκεπάζει, αν θέλει, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, ότι μέχρι χθες πάντως τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα έλεγαν ότι τα πληρώνει ο ίδιος από την τσέπη.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Ημέρα φωτιά και για τους φορολογούμενους, τι πρέπει να πληρώσουν.
1: Στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπος. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
21: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον πληθωρισμό που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat φαίνεται ότι φρενάρει κάπως, έπεσε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% που ήταν Δημήτρη Χριστούλια τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά τα καύσιμα και γενικά η ενέργεια φαίνεται ότι είναι το μεγάλο αγκάθι.
2: Η ενέργεια, Ελισάβετ, καταγράφει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανόδου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τη Eurostat, τον Ιούλιο, κατά 10% έναντι 8,5% τον Ιούνιο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,3% έναντι 3,2% τον Ιούνιο, ενώ τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είναι μια κατηγορία, όλα αυτά έτσι τα μετράει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, μειώθηκε στο 1,2%, δηλαδή ανατιμής 1,2% σε αιτήσια βάση τον Ιούλιο έναντι 1,5% τον Ιούνιο. Όπως είπες και εσύ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με τη Eurostat πάντα στη χώρα μας τον Ιούλιο υποχώρησε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο. Αντίθετα, πρέπει να σου πω, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τσίμπησε στο 2,9% τον Ιούνιο.
1: Άρα, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
2: Θα σου πω το εξής. Για πρώτη φορά, και του παρατηρώ τον πληθωρισμό της Eurostat αλλά και φυσικά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής πάρα πολλά χρόνια, είμαστε στις χώρες με τον μικρότερο πληθωρισμό. Και θα σου πω τι εννοώ ευθύς αμέσως. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχουν οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, όπως το Βέλγιο 3,5%, η Βουλγαρία 4,1%, η Γερμανία 2,8%, η Ιρλανδία 3,1%, η Ισπανία 3,8%, η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, ενώ μικρότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Εστονία 2%, η Γαλλία 2,4%, η Μάλτα 2,1%, η Αυστρία και η Φινλανδία 2,6%.
1: Ας ελπίσουμε θα συνεχίσουμε έτσι, Δημήτρη, και τον επόμενο μήνα πάλι θα μιλάμε για επιβράδυνση, για νέα επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών. Τώρα είμαστε στις 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του μήνα. Πολλοί κόσμος παίρνει την άδεια του και πάει διακοπές. Ωστόσο, πριν φύγει, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις και δεν είναι λίγες.
2: Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με τελευταία δόση τον Φεβρουάριο του 2027. Να πούμε επίσης ότι όσοι πληρώσουν εφάπαξ σήμερα τον φόρο εισοδήματος ανάλογα με το πότε έκαναν τη φορολογική τους δήλωση μπορούν να κερδίσουν εκτός από 2 έως 4%. Επίσης, σήμερα θα πρέπει να πληρωθεί και η πέμπτη δόση του ένφια με τον φόρο ακινήτων να πληρώνεται φέτος σε 12 μηνιαίες δόσεις με τελευταία επίσης τον Φεβρουάριο του 2027. Και τέλος, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί ο ΦΠΑ του δεύτερου τριμήνου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
1: Και εκπνέει και η προθεσμία σήμερα για όσους θέλουν να κάνουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Μιλάμε για την χρονιά 2025-2026.
2: Μιλάμε για το στεγαστικό επίδομα το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ για φοιτητές και φοιτήτρες για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Λίγη σήμερα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, η προθεσμία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος stegastiko.mindoom.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Να πούμε ότι το στεγαστικό επίδομα απευθύνεται στους δικαιούχους φοιτητές που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν στόχο να ενισχύσουν σημαντικά τις οικογένειες των φοιτητών. Σημαντικό, Ελισάβετ, ότι για να δικαιούται κάποιο το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το στεγαστικό επίδομα, ανάλογα με τα κριτήρια που πληρούν οι δικαιούχοι, οι φοιτητές και οι φοιτήτρες, είναι 1.500, 2.000 και ανώτατο 2.500 ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε με βίντεο στην προσωπική του σελίδα την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βίντεο του Πρωθυπουργού.
3: Αν τη σεζόν το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά φορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Τα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληροφοριών. Μέσα στο καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην

0: προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους και ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν στο ζώο.
1: Απίστευτες πρακτικές επιστρατεύουν ορισμένοι εργοδότες για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και να ξεγλιστρήσουν από τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Από εικονικούς υπεύθυνους και εργαζόμενους που μετατρέπονται σε πελάτες, μέχρι κρυψώνες, σε ψυγεία, φέρετρα και δοκιμαστήρια. Οι έλεγχοι, μάλιστα, έχουν ενταθεί εν ώψη της θερινής περίοδου, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές όπου η απασχόληση αυξάνεται απότομα και οι ανάγκες σε προσωπικό πολλαπλασιάζονται. Για την αδήλωτη εργασία και τους ελέγχους ρωτήθηκε από τον Σπύρο Παπαδάκη στην εκπομπή του ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
2: Ψηφιακή κάρτα έφερε τα πάνω κάτω, γιατί όταν έχεις ήδη περίπου 8 εκατομμύρια παραπάνω δηλωθεί στις υπερορίες, αφήστε τους ελέγχους που γίνονται για την αδήλωτη εργασία, που πρέπει να πούμε ότι επί Νέας Δημοκρατίας άλλαξε το πρόσωπο, έγινε 1500 και από τότε η αδήλωτη εργασία. Δεν θέλω να πω ότι ήταν καθημερινότητα, αλλά τέλος πάντων ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα βλέπετε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Προφανώς θα υπάρχουν και αυτές οι παράνομες πρακτικές. Το πιο σημαντικό είναι να γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Οι τιμές είναι πολύ αυστηρές. Το ξέρετε, 1500 τεράστιο το ποσό. Φανταστείτε ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν πιαστεί να έχουν 20 και 30 εργαζομένους σε αδήλωτη εργασία. Καταλαβαίνετε ότι μετά η επιχείρηση δεν έχει καμία βιωσιμότητα. Και τα πρόστιμα είναι τερατώδη. Αλλά και η παράβαση του ωραρίου και το μη χτύπημα της ψηφιακής κάρτας. Και πάρα πολλά έχει διαβάθμιση και 2 και 3 χιλιάδων ευρώ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να σας πω και αυτή τη στιγμή γίνεται σαφάρι ελέγχου παντού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως και στις νησιωτικές περιοχές. Γιατί εκεί πέρα εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Το 2019 ήταν περίπου 54.000 οι έλεγχοι. Το 2022 πήγαν 63.286. Το 2023 74.231. Το 2024 79.290. Το 2025 έκλεισε με 82.233. Το 2026 ήταν πολύ παραπάνω.
1: Στο Κοινοβούλιο θα μεταφερθούμε τώρα. Εκεί κατατέθηκε τροπολογία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την αύξηση από τα 25 στα 30 έτη για την πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυισοβίτες. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει σχετικά.
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στην ψηφοφορία, με την οποία θα κλείσουν και οι εργασίες της Βουλής πριν από τις θετινές διακοπές. Είναι προφανές ότι έρχεται μετά από την έντονη συζήτηση και τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η προσωρινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ενώ υπάρχει επίσης και η δυνατότητα του επίσης πολυσοβίτη Δημήτρη Κουφοντίνα να κάνει έτσι αποφυλάκηση το Σεπτέμβριο του 2027 με το ισχύον πλαίσιο. Επεκτείνει κατά 5 χρόνια την ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής στο σοφρονομικό κατάστημα, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα απόλυσης. Πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, πάντως ότι δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο μέχρι στιγμής τις 4 περίπου ώρες στις οποίες συζητείται το νομοσχέδιο. Να πούμε επίσης ότι νωρίς σήμερα το πρωί ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο για τα νερά, ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη.
1: Έχει προκαλέσει πολύ έντονη αντιπαράθεση. Είχαμε μάλιστα και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο απορρίφθηκε.
3: Ακριβώς, το οποίο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Η βασική μου μορφή της αντιπολίτευσης ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο και με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων αλλά και περιουσίας από τις τοπικές εταιρείες διαχείρισης υδάτων στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΦ, επί της ουσίας επιχειρείται μία από το παράθυρο προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των υδάτων στη χώρα. Ο κ. Παπασταύρου, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος μίλησε σήμερα, είπε ότι η προσέγγιση, η οποία είναι η βασική, είναι ότι αυτό το σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του. Η Ελλάδα είναι η 19η χώρα στον κόσμο αντιμετώπισης σοβαρού προβλήματος λήψη υδρείας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα 27 κράτη-μέλη είμαστε δεύτεροι μαζί με την Κύπρο στην πιθανότητα αντιμετώπισης υδατικού στρες και δεν μπορούσε άλλο να προχωρήσει αυτή η κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
4: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Τα κατάφεραν τελικά, Δημήτρη, και οι δύο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, πέρασαν στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
5: Με κορυφαίο το Γιάννη Κωνσταντέλια που πέτυχε και τα δύο τέρματα, ένα στο φινάλε του πρώτου μέρους και ένα στην αρχή του δεύτερου μέρους, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, επικροτώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυνάμο Κιέβου. Είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία την Ουκρανική ομάδα με 3-2. Στην επόμενη φάση, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι 6 Αυγούστου στην Τούμπα στις 9:15 το βράδυ. Το δεύτερο παιχνίδι 13 Αυγούστου στο Βέλγιο στις 9.30 το βράδυ. Ο Αλέσιο Λύση, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, για την πρόκριση της ομάδας του. Θέλουμε πολύ δρόμο για να πετύχουμε την τέλεια απόδοση. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε για να παρουσιαστούμε πιο ανταγωνιστικοί εν ώψη της συνέχειας. Ο κόσμος σήμερα ήταν εξαιρετικός εδώ στην Τούμπα. Ήμασταν βελτιωμένοι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο και να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο.

0: continue in this way.
1: Αγχωτική πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Μπάκτση, φτάνοντας όμως στην πρόκριση αφού την είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία 2-1. Στο 35 ο Πέτο άνοιξε το σκόρ για τους Ούγγρους. Σοφάρισε ο Γιάκουζιτς στο 44-1. Πάλι πέρασαν μπροστά οι Ούγγροι στο 57 με τον Γκέρφι. Και στο 85 λεπτό ο Ράστοντερ λύτρωσε τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 2-2 μετά από ασίστ του Ντεφράι. Είχε μπει ο σκόρερ αλλαγή στο 66 λεπτό. Η Τσέσκα Σόφια 1948 θα είναι η επόμενη αντίπαλος των Πρασίνων. Πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ Τετάρτη 5 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, και ρεβάνς Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στη Σόφια. Κρατάει μόνο την πρόκριση ο τεχνικός Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ. Πράγματι ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε το πρώτο παιχνίδι και τις ευκαιρίες που είχαμε στην Ουγγαρία. Απόψε είχαμε άγχος. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, όμως κρατάμε την πρόκριση και κοιτάμε την επόμενη φάση. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ όπως τα σημερινά. Το μόνο που κρατάμε, ξαναλέω, είναι η πρόκριση και συνεχίζουμε. Και ο σκόρερ του χρυσού τέρματος του Παναθηναϊκού που έδωσε την πρόκριση, ο Ελμίν Ράστοντερ.
2: I mean, from my experience, all these games,
3: από εμπειρία θα πω ότι όλες αυτές οι προκρίσεις στους αγώνες του καλοκαιριού είναι δύσκολες. Το ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μια δύσκολη ομάδα, αλλά αυτό το οποίο κρατάω, όπως είπαμε, είναι η πρόκριση. Χρειαζόμαστε βελτίωση, χρειάζεται να βελτιώσουμε διάφορα πράγματα. Είμαστε στην αρχή, καθ' είναι δύσκολη, από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία, θα μπορούσαμε να είχαμε ήδη κερδίσει με 0-3. Θα ήταν πλέον εδώ εντελώς διαφορετικός αγώνας. Σήμερα κάναμε λάθη, δεχτήκαμε γκολ, αλλά θεωρώ ότι τα τελευταία 30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο σπρώξαμε την κατάσταση, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ελέγξαμε και νομίζω ότι αυτό ήταν το ιδανικό που έπρεπε να κάνουμε για την πρόκριση.
1: Μικρή διακοπή στο ποδόσφαιρο με το Πόλο. Η εθνική ομάδα των Κορασίδων κάτω των 16 ετών αγωνίζεται σε 9.30 απόψε στο Ζάγκρεπ στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ισπανία. Φυσικά η ελληνική ομάδα έχει εξασφαλίσει ήδη το αργυρό μετάλλιο. Χθες το ελληνικό συγκρότημα κέρδισε στον ημιτελικό 14-8 την Ουγγαρία. Η Ισπανία στον άλλο ημιτελικό κέρδισε 17-5 την Ολλανδία. Την απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου μέσω επιθετικού Γκουστάβο Σα ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ. Ολυμπιακός δίνεται δανεικός για ένα χρόνο από την Νότιχαμ Φόρεστ όπου ανήκει η πρώτη του δηλώσει.
4: I think I can bring quality, of course.
1: Νομίζω πως μπορώ να προσφέρω ποιότητα, σκληρή δουλειά, ομαδική δουλειά. Όσο ήμουν στην Φαμαλικά, έμαθα να παίζω καλύτερα και τώρα που βρίσκομαι επίσημα σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο, θα χρησιμοποιήσω ό,τι έχω μάθει εκεί. Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Η Ευρώπη είναι ένας από τους λόγους που ήρθα. Όλοι θέλουν να παίζουν στο Champions League και ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει φέτος εκεί. Στις 4 Αυγούστου έχουμε το πρώτο μας παιχνίδι και είμαι πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος που μπορεί να παίξει στο Champions League. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση χθες το απόγευμα του Γάλλου Γκαρτσίβελ Φραντσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τα σημαντικότερα ζευγάρια στη δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο είναι αγώνες νοκάουτ 17 με 19 Αυγούστου. Ηρακλής Βόλος, Αναγέννης Καρδίτσας Άρης, Λέβα 200 Αστέρας Τρίπολης Καλαμάτα, Πανετολικός. Τέλος, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε από το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Έπειτα από γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο.
5: Διαβάζουμε στο real.gr. Πυρκαγιά στη Βιωτία. Μεγάλη επιχειρησιακή ένωση από τη θάλασσα στον Άγιο Βασίλειο. Και στο ενικός.gr. Ισπανία. Περισσότεροι από 40.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Σαρδέλης και η Σοφία Γαλάνη, τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.
6: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των οικοδομικών υλικών, με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ να καταγράφουν αυξήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών που ξεπερνούν το γενικό πληθωρισμό και επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος ανέγερσης νέων κατοικιών. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τον ετήσιο πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,9%, επιβεβαιώντας ότι οι πιέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν έντονες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε βασικά οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στις νέες κατασκευές. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα τούβλα με ετήσια αύξηση που ξεπερνά το 10%, ενώ ακολουθούν η χάλκινη αγωγή με άνοδο 9,5%. Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στην άμμο λατομείου και στο έτοιμο σκυρόδεμα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 6%. Στα κουφώματα αλουμινίου κοντά στο 5% και στο τσιμέντο πάνω από 4%. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος κατασκευής, καθώς πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε οικοδομικό έργο. Δυναμικό ξεκίνημα καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός το 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να σημειώνουν ισχυρή αύξηση στο πρώτο πεντάμινο του έτους, παρά την αβεβαιότητα προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άνοδος των τιμών ενέργειας. Ανάλυση της Eurobank Research αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένες της κρουαζιέρας, διαμορφώθηκαν το Μάιο κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 11% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο βασικός μοχλός της ανόδου των εισπράξεων δεν ήταν η αύξηση της κατακεφαλήν δαπάνης, αλλά η σημαντική ενίσχυση του αριθμού των επισκεπτών. Καθοριστική ήταν η συμβολή των χωρών της Ευρωζώνης, από τις οποίες προήλθαν περίπου 761.000 περισσότεροι επισκέπτες σε σχέση με πέρσι. Παρά την ισχυρή αυτή επίδοση, η ανάλυση τονίζει ότι το πρώτο πεντάμινο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 18% περίπου των συνολικών ετήσιων ταξιδιωτικών εισπράξεων. Σημαντική άνοδος στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η εγχώρια αγορά κινείται σε τροχιά έντονης ανόδου, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ 16ετίας στις ταξινομήσεις. Τον Ιούνιο, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών οχημάτων ξεπέρασαν τις 18.600 από 14.647 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 27,5%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,7% από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουνίου. Η αγορά ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο με άνοδο 4%, το ξεπέρασε τον Απρίλιο και ενισχύθηκε περαιτέρω χάρη στην πολύ ισχυρή αγοραστική κίνηση του Ιουνίου. Στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών συνεχίζουν να κυριαρχούν τα ευρυδικά μοντέλα.
6: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
7: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άκου ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ώρα είναι 3.
6: Λατό FM στους 103,3.
8: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
9: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
10: η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από το τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
1: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή

0: Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο ανοιχτό θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
7: Μάμα μία!
6: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά
8: που θες να τη διαδώσεις.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Το FM στους 103,3.

0: ξεστρέφεται και δεν ξεστρέφει.
1: Happy birthday, Mr. President.
0: Manula. Δώσ' το μικρόφωνο.
2: Δεν κάνεις πέρα, Γιώργο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. I'm going all in,
3: sun in the morning. Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι. Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου. Μια βραδιά που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Λατό FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγε.

Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Αν δεν έχετε αποφασίσει ακόμη τι θα κάνετε, μην πιέζεστε. Μερικές από τις καλύτερες Παρασκευές ξεκίνησαν με τη φράση «Δεν έχω κανονίσει τίποτα». Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα, η τελευταία μέρα του μήνα και η πρώτη μέρα της μικρής μας ελευθερίας. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 πίσω από το μικρόφωνο. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι ο Δήμος Κυβωτίδης. Και για τις επόμενες 2 ώρες, από τις 6 μέχρι τις 8, δεν φτιάχνουμε απλώς μια λίστα με τραγούδια. Φτιάχνουμε το μουσικό μονοπάτι που θα μας βγάλει από την εβδομάδα και θα μας οδηγήσει κατευθείαν στο Σαββατοκυριακό. Γιατί η Παρασκευή στις 6 το απόγευμα δεν είναι ώρα. Είναι συναίσθημα. Γι' αυτό ξεχάστε τις δίθεν ευγένειες, πετάξτε τις γραβάτες και τα πρέπει του γραφείου. Η Παρασκευή δεν είναι απλά μια μέρα, είναι η απόδραση των φυλακισμένων της καθημερινότητας. Σήμερα δεν ψάχνουμε το τέλειο, ψάχνουμε το αληθινό. Γι' αυτό σας προτρέπω να βάλετε τέρμα την ένταση στο αυτοκίνητο, κατεβάστε τα παράθυρα, πετάξτε τα παπούτσια και πάμε να γράψουμε τις πιο επικίνδυνες καλοκαιρινές μας αναμνήσεις. Γιατί στα ηχεία μας θα έχουμε αγνό, αληθινό, ψαχμένο ροκ και εναλλακτικό ήχο. Από εδώ και πέρα λοιπόν σταματάμε να ζητάμε από τον εαυτούλη μας να είναι παραγωγικός. Ό,τι προλάβαμε, προλάβαμε. Ό,τι δεν προλάβαμε, και η Δευτέρα μέρα είναι, παιδιά. Η απόψινη πρόκληση είναι απλή. Κλείστε τις ειδοποιήσεις των μηνυμάτων, βάλτε στα θόρυβο τις συνομιλίες της δουλειάς και αν κάποιος σας ψάχνει πραγματικά, ας έρθει να σας βρει δίπλα στο κύμα. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να περιμένουν. Είπαμε, απόψε ψάχνουμε εκείνη τη μαγική καλοκαιρινή στιγμή, τη στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά χωρίς να βιάζεσαι να πας πουθενά. Αυτή τη στιγμή θέλω να σας χαρίσουμε σήμερα μέσα από τη μουσική μας. Και αν τώρα το Σαββατοκυριακό σας περάσει από το μυαλό μια αυθόρμητη απόδραση, μην το πολυσκέφτεστε. Βενζίνη, μια πρόχειρη τσάντα στο πορμπαγκάζ, καλή παρέα και δρόμο. Γιατί οι καλύτερες ιστορίες συνήθως ξεκινούν χωρίς πρόγραμμα. Με μια απλή φράση, πάμε μέχρι εκεί και βλέπουμε. Είπαμε, Παρασκευή 31 Ιουλίου, η τελευταία μέρα του Ιούλη, η 212η ημέρα του χρόνου. Απομένουν άλλες 153 ημέρες. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο στις 6 και 26 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 35 το βραδάκι. Σήμερα τιμώνται ο Όσιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος και ο Άγιος ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Να είστε γεροί, χαρούμενοι και πάντα ευτυχισμένοι. Ειδικά στους Σύφοι. Στα Σιφαλιό. Στο Σιφαλιό. Στο Ηράκλειο έχουμε γενικά καθαρό ουρανό. Η θερμοκρασία βρίσκεται κοντά στους 28 βαθμούς και μέχρι αργά το βράδυ θα υποχωρήσει περίπου στους 24. Δροσούλα, ναι, όμως σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή με τους ανέμους. Στην Κρήτη πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, είδατε τι έχει γίνει στο Ρέθυμνο, και τοπικά φτάνουν μέχρι τα 8 μποφόρ, ενώ έχουν καταγραφεί πολύ δυνατές ρηπές. Αποφεύγουμε οτιδήποτε, οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα στον δρόμο και αφήνουμε ελεύθερη την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα. Σήμερα ο αέρας δεν είναι για αστεία. Σήμερα είναι προειδοποίηση.
Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι. Όσο για τους φίλους μας και την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Τι λέγαμε πριν? Άντε κουνηθείτε. Γι' αυτό αν αγαπάτε τη μουσική που αγγίζει την ψυχή, τότε η επόμενη εβδομάδα υπάρχει μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη μας προσκαλούν σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο Μεσόγειος. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 στην Πλάζεό του στον Άγιο Νικόλαο και την 5η 6 Αυγούστου επίσης στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλέμ στο Ηράκλειο. Η Μεσόγειος ζωντανεύει μέσα από τις χορδές της κιθάρας, φάντος από Πορτογαλία, μελωδίες από την κάτω Ιταλία, αγαπημένα έργα των Λούτσιο Ντάλα, Νίνο Ρότα, Μίκη Θοδωράκη και πολλών ακόμη μεγάλων δημιουργών ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μουσικές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Λοιπόν, το μουσικό κανάλι σας κάνει δώρο μία έμεινε παιδιά, μία διπλή πρόσκληση για να τη ζήσετε από κοντά αυτή τη βραδιά. Καλέστε μας τώρα στο 2810-360-260. Δεν τελειώσαμε. Ετοιμαστείτε όμως, γιατί ένα διήμερο που υπόσχεται μεγάλες μουσικές συγκινήσεις στο Αρκαλοχώρι ξεκινάει σήμερα. Το μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος κάνει το απόλυτο ντεπούτο στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου και ετοιμάζεται να γράψει μουσική ιστορία. Δύο νύχτες γεμάτες εκρηκτική ενέργεια, αυθεντικό παλμό και τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της σύγχρονης εναλλακτικής και παραδοσιακής σκηνής. Για φευγάτους! Παρασκευή 31 Ιουλίου, σήμερα η αρχή γίνεται δυναμικά με τους εκρηκτικούς social ways, τον καθηλωτικό Κωνσταντή Πισκιόλη καθώς και τους ξεχωριστούς Μπαμπέλ και Βένους Βόλκανη σε ένα μουσικό ταξίδι που υπόσχεται να μας ξεσηκώσει. Το Σάββατο τώρα όμως 1 Αυγούστου τη σκητάλη παίρνουν οι ασταμάτητοι Γκιντίκοι, οι θρυλικοί Χαΐνιδες, το δυναμικό δίδυμο των Καντινέλια και οι Acid Roots για ένα διονυσιακό γλέντι μέχρι πρωίας. Η μουσική συναντά την παράδοση και το παλμάν του καλοκαιριού στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο της περιοχής. Δεν πρέπει να το χάσετε, γι' αυτό και το μουσικό κανάλι εξασφάλισε για σας διπλές προσκλήσεις. Τηλεφωνήστε μας και εσείς στο 2810-360-260 για να μπείτε στη διεκδίκηση.

έχουμε και γλυκό όμως. Καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται, δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια, περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Τι περιμένετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Όλα εμείς πια. Το Ηράκλειο χαμηλώνει ταχύτητα, το Σάββατο Κύριακο είναι πρώτων πυλών και εμείς ανεβάζουμε τη μουσική. Φύγαμε.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Είπαμε, υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν. Υπάρχει και ο βασιλιάς, η Mercedes, που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο.

0: FM στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: Los Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Και τώρα.
2: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841 31 225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνη.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη άναψε, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι, αφού το πρώτο μισάωρο το έχουμε αφήσει ήδη πίσω μας. Είναι η ώρα που η παραλιακή μοιάζει λίγο με κινηματογραφική σκηνή, μέχρι να περάσει δίπλα σου κάποιο μηχανάκι και να σου θυμίσει ότι παραμένουμε στο Ηράκλειο.

Μουσικό κανάλι, ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και εκεί. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Ετοιμαστείτε, ένα διήμερο που υπόσχεται μεγάλες μουσικές συγκινήσεις έρχεται στο Αρκαλοχώρι. Το μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος κάνει το απόλυτο ντεπούτο στο ανοιχτό θέατρο Αρκαλοχωρίου και ετοιμάζεται να γράψει μουσική ιστορία. Δύο νύχτες γεμάτες εκρηκτική ενέργεια, αυθεντικό παλμό και τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της σύγχρονης εναλλακτικής και παραδοσιακής σκηνής. Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, πρεμιέρα, η αρχή γίνεται δυναμικά με τους εκρηκτικούς Social Waste, τον καθηλωτικό Κωνσταντή Πισκιόλη, καθώς και τους ξεχωριστούς Βαβέλ και Βένους Βολκανής, σε ένα μουσικό ταξίδι που υπόσχεται να μας ξεσηκώσει. Αύριο, Σάββατο 1 Αυγούστου, σκητάλη περνά στους ασταμάτητους Γκιντίκη, τους θρυλικούς Χαϊνίδες, το δυναμικό δίδυμο των Καντινέλια και τους Acid Roots για ένα διονυσιακό γλέντι μέχρι πρωίας. Η μουσική συναντά την παράδοση και τον παλμό του καλοκαιριού στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο της περιοχής. Δεν πρέπει να το χάσετε, γι' αυτό και το μουσικό κανάλι εξασφάλισε για εσάς. Παιδιά, μία έμεινε, μία διπλή. Τηλεφωνήστε μας στο 2810-360-260 για να γίνει δικιά σας. Και όσοι δεν προλάβετε για το φεστιβάλ, έχουμε κλικάκι, δωρεάν εισιτήρια, περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίζα της. Τι περιμένετε? Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις είναι ελάχιστες. Τα εισιτήρια και αυτά τελειώνουν. Δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε ξέρετε, τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση. Και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί, γιατί ήδη έχω ένα στη γραμμή. Yeah.

Λυπάμαι που θα στεναχωρήσω μερικούς. Παιδιά, τέλος οι προσκλήσεις για Μάργαρη και για το φεστιβάλ στο Αργαλοχώρι. Έμεινε μόνο το γλυκάκι, δηλαδή σινεμά. Όποιος ενδιαφέρεται, ξέρει τον τρόπο. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και ο βασιλιάς, δηλαδή η Mercedes, που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Hat

0: thalassa.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κινήσαμε ένα πρωί.
2: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι.
2: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
6: Καλοκαίρια, εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από τη
5: Τρίτη 4 Αυγούστου, στο Θέατρο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841-0-25718 και 27-562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή. Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 0 27 001.

0: στους 103,3.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
5: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
6: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. I'm going all
7: in, sun in the morning. Κοιμήσαμε ένα πρωί.
8: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
9: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
8: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μηλάτου.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήμεως, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή.

φάση. Θα ήταν δε θα ήταν η ώρα 3:10 και ξαφνικά μπαίνει από την πόρτα μια γυναίκα. Και του αρπάζει το φιλί από το στόμα, κι είναι το πρώτο που δεν μου δώσε ακόμα. Και δακρυσμένη έβαλα μέσα στη σαμπάνια.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεμπέλης.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
2: Θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
3: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η κυρία Λένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένω.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Λατό FM στους 103,3. Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
8: Θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
9: Λατό FM, στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο ανοιχτό θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Φέστιβαλ.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Timothy Dalton.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: señor Bachata. Qué bueno que eres, tío.
1: Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

όταν μας βρούνε παγωμένους, χαρούμενους μα πεθαμένους, θα γράψουν οι εφημερίδες πως αυτοί ζήσανε καλά

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι

0: FM στους 103,3.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μηλάτου.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα Κράνος.
8: Φόρα Κράνος.
1: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 2.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης,

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

πάρτε κύριε Λαχεία. Εγώ δεν έχω τύχη, πικραμένο μου αγόρι. Δώσ' μου όμως δυο λαχεία και άντε σπίτι, πριν κρυώσεις στη βροχή στο ξεροβόρι. Άραγε, ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός, το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο διαστυπώς.

0: κατοχό το σπιτικό του. Το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος η φορά μου, τι με βρήκε? Μου φωνάσει μια γυναίκα: το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 103,3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κινήσαμε ένα πρωί.
3: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
3: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: στην πέτρα.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.